0: 95,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Δεν μπορείς στο μυαλό μου να μπεις, να διαβάσεις την κάθε μου σκέψη.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.
1: Yeah.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: πέσει με σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Τι έχω κάνει για σένα.
1: Music Club 105,8. Music Club. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
5: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
10: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
11: Και τώρα, από την πλατεία Ελευθερίας,
12: για όλη την Κρήτη,
11: ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Το 105,8 στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Buongiorno. Τι κάνετε, πως είστε? 07:04 και 27 δευτερόλεπτα. Και σήμερα εδώ, ημέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Μάνια και Παναγιώτης, χωρίς τη Μάνια. Παναγιώτης δηλαδή, ο κεντρικός παρουσιαστής, ο οποίος είναι για τις επόμενες 4 ώρες ο κεντρικός παρουσιαστής. Η παρατρεχάμενη έρχεται κατά τις 9 η ώρα. Ό,τι ώρα ξυπνήσει, έρχεται εδώ και υποτίθεται ότι κάνει μια συμπαραγωγή μαζί με εμάς. Αρκετή ζέστη θα έλεγα σήμερα, δηλαδή εμείς που περπατήσαμε λίγο, κάναμε το περπατηματάκι μας, τέλος πάντων το δεκαλεπτάκι μας, παρκάραμε λίγο πιο μακριά για να περπατήσουμε λίγο. Τέλος πάντων, μια χαρά είναι ο καιρός. Εντάξει, δηλαδή, ναι, μεν η θερμοκρασία μπορεί να σας φαίνεται λίγο χαμηλή, δηλαδή, άμα την κοιτάξεις, ας πούμε, στο κινητό, πες ότι κάνει τώρα μια έτσι, λέει, ξέρω εγώ, Ηράκλειο Κρήτη, να δούμε πόσο λέει τώρα εδώ, πατάς, ας πούμε, λέει 17 βαθμοί Κελσίου. Λες ρε φίλε, 17. Εντάξει, δεν κάνει. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίος ο καιρός και γενικότερα θα είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Εδώ την Κυριακή λέει μια βροχούλα. Ψηλή βροχούλα, αλλά θεωρώ ότι θα φυσήξει λίγο το αεράκι και δεν θα την έχουμε την βροχούλα αυτή την Κυριακή. Γενικότερα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Δείχνει μια μικρή βροχούλα την Κυριακή που θεωρώ ότι δεν θα γίνει τελικά πραγματικότητα, διότι έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή από όλη την εβδομάδα τις υψηλότερες θερμοκρασίες, μέγιστη ας πούμε γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου, έχει την Κυριακή. Οπότε εντάξει, γενικότερα έθριος είναι ο καιρός, ηρεμία υπάρχει έξω, εννοείται, δεν ξέρω αν τα μάθατε, θα τα μάθετε βέβαια και σήμερα εδώ από την εκπομπή, θα τα πούμε στην ενότητα Κουτσομπολιά. Εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με Νίκο Καρβέλα. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή σήμερα όλο το πρόγραμμα θα είναι Νίκος Καρβέλας, Αναβίση. Αναβίση Νίκος Καρβέλας, Νίκος Καρβέλας, Αναβίση. Αναβίση Νίκος

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιωργαλή, τον κολλητό, τον αδερφό, τον παιδικό, τον φίλο, κυρίες και κύριοι, από την ταβέρνα Γιακουμής. Τα παϊδάκια του Γιακουμή, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο, στην αγορά. Στην παλιά την αγορά, στην παλιά μου γειτονιά που έλεγε κι ο άλλος, θέλω να γυρίσω στα παλιά κτλ. Στην παλιά μας την γειτονιά, εκεί που είναι η ταβέρνα του Γιακουμή, με τα πασίγνωστα, διαδεδομένα σε όλο τον κόσμο, τα παϊδάκια του Γιακουμή, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια τα μαγειρευτά μας τα ωραία, τα μπιφτεκάκια μας τα ωραία και σαφώς τα παϊδάκια μας τα ωραία. Η ταβέρνα του Γιακουμή στο κέντρο, μπορείτε να παραγγείλετε και take away και delivery από το eFood και τα λοιπά και από πουδήποτε. Θέλετε την καλημέρα μας. Επίσης την καλημέρα μου στον κολλητό μου το Φώτη, τον Καλαϊτζάκη, μου λέει καλημέρα αδερφέ μου, θέλω να βάλεις λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται. Εννοείται. Άμα δεν παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, άμα δεν βάλουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, άμα δεν παίξουμε λίγο Νίκο Καρβέλα, τώρα που είναι και πως θα λένε, ναι, στα... βράζει το θέμα, ναι, είναι ζεστό. Άμα δεν βάλουμε λίγο Αναβίση, εννοείται. Μα καλά δεν τα μάθετε τα κουτσομπολιά, δεν τα μάθατε, ο τελευταίος χορός χώρισε. Χώρισε το ζευγάρι αυτός ο μεγάλος, ο παγκόσμιος, ο έρωτας. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο λίγο κρατάει ο χορός, πώς λέγεται το τραγούδι και τα λοιπά. Ο τελευταίος χορός, μάλλον, ladies and gentlemen, μάλλον, μακάρι, μακάρι να βγούμε ψεύτες, κυρίες και κύριοι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ θα είναι μάλλον... ήταν μάλλον, για να ναι, ακριβώς λόγω, ήταν μάλλον το τέλος. Μπορεί και να τα ξαναβρούνε, ποτέ δεν ξέρεις. Έχουν και ένα παιδί μαζί, τη Σοφία Καρβέλα, αγαπιούνται 687 χρόνια, μπορεί να τα ξαναβρούνε. Αλλά θεωρώ ότι η συναυλία αυτή η μεγάλη στο ΟΑΚΑ ήταν το τέλος μιας μεγάλης συνεργασίας, παύλα ενός μεγάλου έρωτα. Μπορεί να τα ξαναβρούνε λίγο αργότερα, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, θα βάλουμε εννοείται και λίγο Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται ότι θα παίξουμε και λίγο Νίκο Καρβέλα, λίγο παραπάνω σήμερα και λίγο παραπάνω Αναβίση. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική να βάλουμε κάτι πολύ ωραίο από τα παλιά, διότι κανένας εμάς δεν μας σταματά. Πάντα εδώ ζωντανά στο πάρα πολύ πρωινό μας, εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα είναι η μέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, είναι 7 του μηνός, 7 Οκτωβρίου.

0: Μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 22 και 30 δευτερόλεπτα. Σήμερα ημέρα Τετάρτη 7 του μηνός, 7 Οκτωβρίου. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε σε λίγο, σε 2 λεπτά. 07 και 24 θα είναι η ανατολή του ηλίου και ο ήλιος θα δύσει στις 7 ακριβώς το απόγευμα. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Birthday to you. Χρόνια πολλά στον Βάτχο, γιατί είναι σήμερα να γιορτάζει ο Άγιος Σέργιος και ο Άγιος Βάτχος, οπότε χρόνια πολλά στον Βάτχο, στον Πολυχρόνη, ναι, στην Πολυχρονία. Δεν ξέρω αν πήγε το μυαλό σας εκεί που πήγε και εμένα μόλις άκουσα το όνομα Πολυχρόνης, τι να κάνουμε, εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Σεργιανός, Σεργιανή, Σέργιος και Σεργία. Αυτά τα ονόματα γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς εάν έχετε γενέθλια σήμερα, ας πούμε αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, όπως για παράδειγμα γεννήθηκε σαν σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός, πρώην πράκτορας της ΚΚΜ, ο οποίος βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000, 26 χρόνια δηλαδή. Επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα ο Πούτιν το 1952. Επίσης, σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών. Τι ωραία πράγματα. Οπότε αν γεννηθήκατε κι εσείς σαν σήμερα, χρόνια πολλά. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος ο Αμερικάνος το 2013, Έλληνας διεθνής μπασκεμπολίστας, δηλαδή παύλα καλαθοσφαιριστής, όπως λέγεται στα ελληνικά του μπάσκετ, καλαθοσφαίριση, ο οποίος αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ την δεκαετία του 60. Γιώργος Αμερικάνος ήταν το όνομά του. Αυτά που λέτε όσον αφορά το σαν σήμερα, σήμερα ημέρα Τετάρτη. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Εννοείται βέβαια ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Έφη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Βάλε μας και το τελευταίος χορός που το λένε μαζί ο Νίκος Καρβέλας με την Άννα Βύση. Εννοείται ότι θα το παίζαμε και αυτό το τραγούδι. Άννα Βύση, ο τελευταίος χορός, παρέα με τον Νίκο Καρβέλα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Την καλημέρα μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, καλημέρες σας, επιλογές σας και τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα θα τραγουδήσει νομίζω πρώτος. Α, πρώτη είναι η Άννα, ναι. Α, λάθος, ο Καρβέλας είναι πρώτος.

0: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: γιορτή. Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
0: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
8: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
9: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
8: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
9: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
8: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 36 και 23 δευτερόλεπτα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες, να το φτιάξουμε παρέα, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το ετοιμάσουμε και να είναι πραγματικά μοναδικό. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε και στο καινούριο μου site www.djpanagiotismartis.gr. Και εννοείται βέβαια ακόμα ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, Instagram, Facebook, TikTok, και να μας βρείτε και να μας κάνετε και follow και like. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Ηλία τον Μαξίτογλου, κάμερες, συναγερμοί, κουδούνια αυτά με κάμερες και τα λοιπά, όλα τελευταίας τεχνολογίας. Να τα βλέπετε όλα από το κινητό σας, να ανοίγετε τα κουδούνια του σπιτιού από το κινητό σας, να βλέπετε τις κάμερες και τα λοιπά, ασύρματες κάμερες με καλώδια, ασύρματη συναγερμή. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας, κυρίες και κύριοι. Ηλίας Μαξίτογλου έκανε και ανακαίνιση τις προάλλες στα γραφεία του. Έβαλε καινούργια γραφεία, έκανε μια πολύ ωραία έτσι ανακαινισούλα και θα ετοιμάσουμε και τα εγγένεια. Εγγένεια, δεν θα είναι εγγένεια, θα είναι πάρτι τέλος πάντων, για να γιορτάσουμε τον καινούριο χώρο, την ανανέωση του χώρου τέλος πάντων, στα γραφεία της αγαπημένης μας εταιρείας TMS. Και εννοείται ότι θα παίξω βέβαια εγώ μουσική. Το ετοιμάζουμε τώρα, ψάχνουμε να βρούμε λίγο με τις ημέρες, με τις ημερομηνίες, να είναι έτσι λίγο καλός ο καιρός, να ετοιμάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι εκεί στα καινούρια ανανεωμένα γραφεία της αγαπημένης μας εταιρείας TMS. TMS, κάμερες, συναγερμοί, Ηλίας Μαξίτογλου. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική και να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Του αρέσει έτσι λίγο ο πόνος, οπότε θα παίξουμε λίγο Παντελίδη.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο την μεριά σου.
1: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Αντώνη το Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκης στις Πατέλες. Φώτο Γιακουμάκης, ο οποίος μου λέει: φίλε, καλημέρα, συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σου, είσαι καταπληκτικός, δεν παίζεσαι, πραγματικά μοναδικός, κάνεις καταπληκτική εκπομπή μόνος σου, δεν χρειάζεσαι η μάνια, δεν χρειάζεσαι τη μάνια, συγγνώμη γιατί δεν βλέπω και καλά, δεν χρειάζεσαι τη μάνια δίπλα σου. Θέλουμε σε παρακαλώ, επειδή μας αρέσει το πρόγραμμά σου, όλα αυτά τα γράφει εδώ ο φίλος μας ο Αντώνης, ο Γιακουμάκης, θέλουμε, μου λέει, σε παρακαλώ να μας βάλεις λίγο Νίνο, μου λέει, διότι είναι ο αγαπημένος μας τραγουδιστής. Να παίξουμε λίγο Νίνο, εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο Νίνο, μας αρέσει και εμάς ο Νίνο. Θέλουμε, μου λέει, να βάλεις το Μέχρι Τέλους, να το αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε, ευχαριστούμε για την αφιέρωση, καλημέρα.
2: Τους γράφω όλους, ξέρεις που

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε λίγο το Viber του σταθμού εδώ στο Music Club 105,8. 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μάνο, ο οποίος μου λέει: καλημέρα φίλε, Μανώλης Ροβίθης εδώ. Εδώ θα γυρίζεις εδώ, ναι. Πες του, του κολλητού μας, του Βασίλη του Πρινάρη, του αγαπημένου μας του ηλεκτρολόγου, ότι περιμένω την αφιέρωση, αν θέλει σήμερα να κάνω δουλίτσα. Εννοείται, μα προχθές πάλι μου στέλνει συνέχεια για αφιέρωσεις. Και χθες μιλούσαμε γιατί έχω μια δουλίτσα ακόμα να φτιάξουμε, να κάνουμε κάτι έξτρα τέλος πάντων εκεί με τους αυτοματισμούς στο σπίτι και θα το κανονίσουμε τέλος πάντων. Και πάλι καλημέρα, είσαι φανταστικός. Σε ακούω κάθε πρωί και που είμαι στο μαγαζί από τις 6 και 4. Βέβαια, εγώ είμαι συντονισμένος και περιμένω να ανοίξει το πρόγραμμα. Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. 7 η ώρα, 5.30 ξυπνάμε. 7 η ώρα ξεκινάμε εκπομπή μέχρι τις 11. Εντάξει, μια χαρά θεωρώ είναι για ηρακλειώτικο ραδιόφωνο. 7 η ώρα δεν πρέπει να ξεκινάει κανένας άλλος. Εμείς πρέπει να ξεκινάμε 7 η ώρα το πρωί και ναι, αυτά. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μας την Ιωάννα. Ιωάννα, καλημέρα. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, προγραμματάρα κάνεις και σήμερα όπως κάθε μέρα. Θα ήθελα να βάλεις το «Μου λείπεις» από το Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται ότι θα παίξουμε το «Μου λείπεις». Προς το παρόν όμως θα παίξω λίγο Αντιγόνη, το Τζάλα. Θα βάλω και το «Μου λείπεις» από το Γιώργο Μαζονάκη. Έχω ετοιμάσει και το «Μελένε Γιώργο» το live. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη το «Υπερβολές». Εννοείται λίγο Αναβίση, το «Αγάπη Υπερβολική». Και εννοείται βέβαια λίγο Πέγκι Ζήνα το «Πουθενά».

0: 95,8. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
3: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 823 947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
3: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
3: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα?
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810.

0: Smart Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

σειρά που σε παρελά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Παίξαμε λίγο Θοδωρή Φέρη, το όνειρο θα είναι ξανά. 08:05 ακριβώς, σήμερα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας. Την καλημέρα μας, 7 του μηνός, 7 Οκτωβρίου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω καλημέρα, την καλημέρα μας στη φίλη μας την Ηρώ. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, προγραμματάρα μου λέει σήμερα. Βάλε μας κάτι, μου λέει χαλαρωτικό. Θέλουμε να χαλαρώσουμε, μου λέει λίγο. Εννοείται, θα παίξουμε και κάτι χαλαρωτικό. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα εδώ, τον Κατσογριδάκη, Κατσογριδάκης Κωνσταντίνος. Κυρίες και κύριοι, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, μάστορας καλός, ο οποίος μου στέλνει εδώ μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάρα πολλά τραγούδια, καλημέρα. Σε ακούνε, μου λέει, τα παιδιά μου. Η Αναστασία και η Ειρήνη σε ακούνε. Παίξ τους, μου λέει, κάποιο τραγούδι. Μέχρι τις 8 και 10 θα είναι στο αυτοκίνητο. Εμά, πού μένετε, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και τα πας τα παιδιά στο Μαϊάμι? Πόση ώρα είσαι στο αυτοκίνητο? Τέλος πάντων, να βάλουμε κάτι ανεβαστικό με το 1, με το 2, με το 3. Να παίξουμε αυτό εδώ, ας πούμε. Και για την Αναστασία και την Ειρήνη, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα παιδάκια τώρα που είναι στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, παιδικούς, βρεφικούς, νήπια, προνήπια και τα σχετικά. Παίζουμε λίγο Bruno Mars, το Apiche. Έχω ετοιμάσει και λίγο Peggy Zina. Την καλημέρα μας. Good morning.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μας εδώ, τον Μανώλη τον Γυαλιτάκη, από τις πρότυπες σχολές οδήγηση iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Έχουμε ανοίξει και καινούριο μαγαζί στο Αρκαλοχώρι. Επίσης, την καλημέρα μας στον φίλο μας εδώ πέρα, τον Βασίλη τον Πρινάρη, τον κολλητό μας, παύλα τον ηλεκτρολόγο μας. Λέει: καλημέρα, κολλητέ μου. Θέλουμε να παίξεις ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη, να το αφιερώσεις στον Μανώλη τον Ροβίδη, τον παικταρά του ΠΟΑ. Και σήμερα περιμένω γκολ στη Νεάπολη. Έχει, λέει, πρωτάθλημα. Οπότε παίζει ΠΟΑ με την Νεάπολη. Να φανταστώ. Μπράβο, κογκρατσουλές. Να παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται. Έχω ετοιμάσει κανένα 2-3 τραγούδια εδώ από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα από τα πάρα πολύ ωραία του που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ είναι το αυτό εδώ. Το με λένε Γιώργο, δηλαδή, σε μια πολύ ωραία live version. Είναι 8 και 10 η ώρα, ημέρα Τετάρτη. 08 και 11 για την ακρίβεια. Πάντα εδώ στο πάρα πολύ πρωινό μας, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω και το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού είναι το 2810-370-888. Παίζουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Vegas στο πιο ψηλά και επιστρέφουμε σε λίγο την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφιν.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
0: 105,8.
7: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
8: Την καλημέρα μας, 08 και 4, κυρίες και κύριοι. 08 και 15 και 53 δευτερόλεπτα, ημέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Μας στείλανε μηνύματα, λέει, το ντέρμπι είναι ένα. Μηνύματα αγάπης, παύλα συμπαράστασης. Το ντέρμπι, μου λέει, είναι ένα σήμερα. Εργοτέλης Χανιά, δεν υπάρχει άλλο μάτς. Υπάρχουν και άλλα μάτς για την Τρίτη Εθνική, αλλά εμείς θα πούμε τώρα για το στοίχημα, για το Εργοτέλης Χανιά, 3 η ώρα το μεσημέρι. Να ευχηθούμε πραγματικά να κερδίσει ο καλύτερος. Και επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, τέλος πάντων, εδώ με την ομάδα του Εργοτέλη, ας ελπίσουμε να κερδίσει ο Εργοτέλης. Έστειλα και μια φωτογραφία σχετική εχθές στον, όχι εχθές, πριν 2-3 μέρες, στον πρόεδρο της ομάδας, με μια φανέλα παύλα μπλούζα που φορούσε ο Χουάν, τέλος πάντων, του Εργοτέλη. 5-60 ο άσος για τον Εργοτέλη, 1-40 το διπλό, 4-60 το χινάρι, κυρίες και κύριοι. 3 η ώρα είναι ο αγώνας. Εμείς βέβαια προτείνουμε το over 3,5 στο 2,2 απόδοση. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά το στοιχηματάκι αυτό, διότι θεωρούμε ότι θα πάει το μάτς 3-2. 3-2 θα λήξει το μάτς υπέρ του Εργοτέλη. Παρακαλώ, σημειώστε την ώρα, είναι 8 και 17. 3-2 θεωρούμε ότι θα λήξει το μάτς. Λοιπόν, καλή επιτυχία, ας κερδίσει ο καλύτερος. Ladies and gentlemen, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Λίγο ντάρα, λίγο μπαγκαράγκα. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρι, λίγο Βέγγας πιο ψηλά, λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, λίγο Ακύλα το Φέρτο, λίγο Αναβίση. Εννοείται θα παίξουμε παραπάνω σήμερα Αναβίση. Και λίγο Νίκο Καρβέλα ακόμα περισσότερο, αλλά και Χρήστο Δάντη. Οπότε την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.

0: Ημέρα Τετάρτη σήμερα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Στέλλα, στο Fan Play by Stella, που έχει και πάρα πολύ ωραίο Instagram. Ενεργό, πολύ ωραίο και ανεβάζουν συνέχεια πραγματάκια. Γράφει εδώ: γινόμαστε ένα με τα παιδιά και φτιάχνουμε την δική μας συμμορία διασκέδασης. Πολύ ωραία πραγματάκια. Fan and Play by Stella. Την καλημέρα μου στην φίλη μου την Στέλλα, που είναι και φανατική ακροάτρια εδώ τη εκπομπή. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Θοδωρή. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε άμα μπορείς να μας βάλεις λίγο Νίκο Κουρκούλη, το Τόσα Δειλινά. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε Τόσα Δειλινά, Τόσα Ξενήθια, εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας και στο Cacao Pastry and Bakery. Θεωρώ ότι είναι ώρα, 8.30 ώρα, να παραγγείλουμε από εκεί τον πρώτο μας τον καφέ, το καφεδάκι μας το ωραίο, να μας φέρει και κάτι να φάμε, να τζιμπήσουμε, που έχει και πάρα πολύ ωραία πραγματάκια το αγαπημένο μας μαγαζί, το Cacao. Επίσης την καλημέρα μας στον φίλο μου τον Γιώργο τον Νεόπουλο και σε όλη την ομάδα εκεί από την Art Glass Νεόπουλος. Και βέβαια την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall. Για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, είμαστε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Λοιπόν, είπαμε, ο φίλος μας ο Θοδωρής θέλει να ακούσει λίγο Νίκο Κουρκούλη, το Τόσα Δειλινά, Τόσα Ξενύχτια. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη και λίγο Ουάν και λίγο Ακύλα το Φέρτο. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Προγραμματάρα και σήμερα πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και ελευθερία.

0: Μέρκ που λεξίξει στα γενέθλια της μαμάς.
1: Ωραία ιδέα, Λευτεράκι. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
0: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
2: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810 256 936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
5: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα στην Ιδρομετάλ η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Υδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε την αγαπημένη μας Μάνια Δανδουλάκη.
2: Έλα, 8 και 36. Και έχω έρθει από τις 8 και 26.
1: 8 και 37 είναι καταρχήν. Έχεις
2: 36
1: έρθει...
2: γράφει με τον υπολογιστή.
1: Λάθος είναι ο υπολογιστής, πάει λάθος. Όσο λάθος πάνε τα μυαλά σου σένα.
2: Αφισάρες
1: πάει...
2: ναι, βλέπω
1: αλλά,
2: πίσω στα wall, στα video wall.
1: Εντάξει.
2: Είμαι. Μιλάμε τώρα για μεγάλες παραγωγές.
1: Εντάξει, ο γραφίστας είναι καλός.
2: Μιλάμε, ο γραφίστας, γιατί το έχει κάνει κόκκινο. Το παλιό, έχετε βάλει το παλιό.
1: Κοίτα να δεις, μια τα βάζουμε κόκκινα, μια τα βάζουμε πράσινα, αλλά κυρίως θα μείνει το χρώμα πράσινο του το λογότυπο.
2: Ο number one έχει γράψει ο άλλος, έχει βάλει εμένα την Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου και αυτόν και γράφει number one.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα number. Δεν τα έκανα εγώ, ο γραφίστας, ο γραφίστας.
2: Για το γραφίστα λέω.
1: Ναι. Ωραίες, ωραίες αφήσεις. Τι έχουμε ανεβάσει και στα social media. Του σταθμού, δεν ξέρω αν τα μπαίνετε καθόλου καμιά φορά στα
2: δεν
1: social media.
2: Δεν έκανα repost, αυτό κανονικά πληρώνεται.
1: Πληρώνεται το repost. Να στο πληρώσουμε αμέσως τώρα το repost. Πώς το, μετρητά τα θες, με κάρτα, με Iris, πώς τα θες να
2: μετρητά,
1: στα πληρώσουμε.
2: Μετρητά, χωρίς απόδειξη.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας εδώ, την Έλενα, και τον κολλητό μου τον Γιώργο που είναι τώρα στο αυτοκίνητο και μας ακούνε.
3: Good morning.
1: Good morning. Και θέλω να παίξουμε λίγο τρανό. Θα βάλουμε, εννοείται.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ άκουγα τρανό τώρα που νύσταζα. Έβαλα ένα τρανό τώρα που είχαμε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν,
2: έβαλα ένα τρανό.
1: Ο Τρανός έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο καινούριο τραγουδάκι παρέα με τον Sneak.
2: Μα σου είπαμε ότι θα κάνει παιδί αυτό. Το είπα αυτό.
1: Το είπαμε στην εκπομπή. Και οι δύο έχουν κάνει παιδί. Και ο Τρανός.
2: Ναι, ο Τρανός θα κάνει.
1: Ο Τρανός θα κάνει, ο Sneak έχει κάνει και ο Light έχει παιδί.
2: Ο πρώτος τον
1: ο πρώτος ήταν
2: ο Λάιτ.
1: Ναι, από την Πατούγια. Θα παίξουμε λίγο τρανό παρέα με τον Sneak. Θα βάλουμε το καινούριο, το πολύ ωραίο. Τα κλειδιά λέγεται.
2: Ανέβα πάνω. Είσαι τρελή, μα πιο πολύ θα σε τρελάνω.
1: Παίζουμε λίγο τρανό, τα κλειδιά. Έχουμε ετοιμάσει και Vegas στο πιο ψηλά. Οπότε μια χαρά την καλημέρα.

0: Club 105.8.
1: Δεν απέξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επίσης την καλημέρα μας και στην ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Και βέβαια την καλημέρα μας στα Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Nice to meet you. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Μα πόσο ωραία.
2: Τι ήτανε.
1: Μα πόσο ωραία τα λέω. Δηλαδή σαν πρωινός παρουσιαστής δεν πρέπει να υπάρχει άλλο στον πλανήτη να τα λέει τόσο ωραία μάνια.
2: Έχω να σας πω πάρα πολλά νέα για Καρβέλα και για Βύση, αλλά επειδή νιστάζω ακόμα πάρα πολύ.
1: Νιστάζεις.
2: Δεν μπορώ, ξέρεις τι έκανε αυτός, μωρέ. Έκανε μια τετρασέλιδη ανακοίνωση.
1: Το διάβασα.
2: Δεν θέλω να ξεχάσω και τίποτα. Δεν θέλω να το πει τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Είναι δικό μου θέμα αυτό.
1: Τη διάβασα. Μα τα έχω πει πριν από τις 7 η ώρα τα λέω.
2: Έλα, μωρέ, από τις 7 η ώρα τον Καρβέλα λες.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είχες τι άλλο να πεις.
1: Όχι.
2: Φαντάσου.
1: Ναι, ναι. Την καλημέρα μας να στείλουμε στην φίλη μας την Μαρίνα. Μαρίνα, buongiorno, καλημέρα. Λέει καλή.
2: Χαζό το παιδί, μόνο του γελάει, ρε παιδί.
1: Όχι, επειδή το είπα καλημέρα. Και καλά.
2: Επειδή
1: θα πάω στην Ιταλία, καλημέρα, κατάλαβε.
2: Α, και στην Ιταλία θα πας και του λες καλημέρα. Δεν του λες μποντζόρνο.
1: Πρόβες κάνω, πρόβες.
2: Για να του πει καλημέρα, ξαναλέω.
1: Καλημέρα, λέει Παναγιώτη, τι κάνεις. Είμαι καλά. Είμαι, λέει, στο δρόμο για δουλειά. Α, πολύ ωραία. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας βάλεις λίγο κάτι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Κάτι χαλαρωτικό έτσι για να ηρεμήσουμε, γιατί αυτό μόνο χαλαρωτικά λέει.

0: παντού. Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε λίγο το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Αυτό είναι το Viber.
1: Πω. Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα είναι η Mediastorm εδώ στο Ηράκλειο για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκης στην Αργία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, διαγνωστικό έλεγχο και πολλά άλλα. Λαβύρθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου για γάμο ή για βάπτιση. Και Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκη στην Βίπε Οδός Ήτα.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Μπέλα, η οποία θέλει, λέει, τα φιλιά μου καλημέρα. Θα ήθελα να ακούσω το Βάρεσα με διαλύση. Γίνεται με αγάπη, λέει, στο Δημήτρη.
1: Δεν θέλει.
0: Το Βάρεσα με.
1: Ναι. Α, και αυτό δεν θέλει ανάλυση.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτό κανονικά έπρεπε να, τα αφιερώσαμε, να το αφιερώσουμε στη Βύση με τον Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όχι. Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω ότι νομίζω ότι το τραγούδι αυτό το λέει ο Γιώργος Μάης. Το Βάρεσα με διάλυση. Νομίζω, δεν ξέρω αν εννοείς.
1: Δεν θυμάμαι το να ειδώ. Είπα ψέματα.
0: Ναι, εδώ λέει από Παναγιωτόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι άλλο τραγούδι.
1: Άλλο τραγούδι είναι.
0: Μισό λεπτάκι να ψάξουμε.
1: Μήπως είναι ρεμίξ.
0: Μισό λεπτό, ρε η Μάνια. Σου είπε κανένα ότι είμαστε ο Φωτεινός Παντογνώστης.
1: Όχι, ο καλύτερο DJ του Ηρακλείου σου.
0: Ο καλύτερο DJ του Ηρακλείου είμαι, αλλά μισό λεπτό να δω τι τέτοιο αυτό. Λοιπόν, περίμενε. Να βάλουμε να δούμε. Μπορεί να κάνει λάθος η κοπέλα. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Γιάννης, λέει, Παναγιωτόπουλος, διάλυση. Α, για κάτσε το βάλουμε αυτό. Από το YouTube το βρήκα. Μπορεί να είναι το ίδιο και να έχει κάνει ο δικός μας εδώ. Πιντάνε το ναι. Και αυτό έχει ζητήσει. Για κάτσε να σου πω εγώ τώρα. Περίμενε να. Αυτό είναι, ρε. Για να κάτσε να δω.
2: Στο ψέμα και θέλει ανάλυση.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Δεν είναι του αλλού.
0: Όχι, αυτή εδώ μάλλον πρέπει να είναι η πρώτη εκτέλεση.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Στίχη Θανάσης Καραβέλας, ο κολλητός μου που κάνει.
1: Παιδιά,
0: και.
1: Μισό λεπτό.
0: Κάνει και εκπομπή εκεί στο ΜΑΤ. Τέλος πάντων, εγώ όμως το ήξερα το τραγούδι από το Γιώργο Μάη.
1: Από Μάη, παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Κοίτα να δεις.
0: Βέβαια.
1: Να το.
0: Το βάλουμε αυτό.
1: Οπα.
0: Αυτή την εκτέλεση θα βάλουμε από τον
1: κεφλίδικο.
0: Συμπολίτη μας, από τον συμπολίτη μας.
1: Συμπολίτη,
0: βέβαια, το φίλο μας, τον Γιώργο Τωμάη.
1: Ο Μάης, ο Μάρτης, όλοι οι μήνες εδώ, σε αυτή την πόλη.
0: Ναι, ναι.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
7: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
6: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
7: Άρε Ζήνονα.
6: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
8: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
9: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 1,86x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
8: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
10: Ποιος είναι?
11: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνουν τη συντήρηση του ηλιακού.
10: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
11: Εννοείται.
10: Μήπως έχει και social media.
11: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
10: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810 52 80-88.

0: ζεστό. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
0: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Σκανδινίβια.

0: παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Από τις 6 σε με πας και βρίσκεις τρόπο συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Πρεμιέρα με το δεξί για τον Ηρακλή στο FIBA Europe Cup στο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν τον είδα τον αγώνα εχθές. Κέρδισε 64-59 μια ομάδα η οποία λέγεται MZT. Δηλαδή στα αγγλικά είναι το M, το Z και το TAF. Τώρα πώς διαβάζετε όλο αυτό μαζί, MZT, κάπως έτσι λέγεται η ομάδα. Είναι από τα Σκόπια. Την κέρδισε μέσα στα Σκόπια ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Europe Cup, καθώς πήρε το διπλό στην έδρα της MZT Σκοπίων, 64-59. Επίσης, συγχαρητήρια να πούμε.
3: Ναι, συγχαρητήρια.
2: Ναι, και στην ομάδα της Μυκόνου στο μπάσκετ. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο για την Μύκονο. Κέρδισε 78-58 μια ομάδα από την που λέγεται Νεύτσι, δηλαδή νι έψιλον φι ταφ σίγμα γιώτα, Νεύτσι, για το FIBA Europe Cup. Στο ίδιο πρωτάθλημα, να το πω έτσι, αγωνίζονται η Μύκονος και ο Ηρακλής. Οπότε μια χαρά, congratulations σε αυτές τις δύο ομάδες. Μπράβο Μάνια. Λοιπόν, για λέγε τώρα
3: Μαδάρες.
2: Ναι, για πες τώρα για το... Για την Άννα Βύση.
3: Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο μπιφ, ας πούμε. Έκανε μια ανακοίνωση, τα είπαμε και χθες, ας πούμε, ότι διέρευσε ότι υπάρχουν οικονομικές διαφορές σχετικά με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Άννα Βύση. Βγήκε λοιπόν, έκανε μια επίσημη ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου ο Νίκος Καρβέλας με το δικηγόρο του, όπου ξεκαθάρισε σχετικά με αυτό ότι υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, ότι πάντα υπάρχουν συμφωνημένες αμοιβές στους δημιουργούς, όπως και στη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο είχε πληρωθεί. Απέτυσε να πληρωθεί και σχετικά με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
2: Αυτός έγραψε και από ό,τι κατάλαβα εγώ, τα 47 λέει από τα 50 τραγούδια που είπε η Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ ήταν δικά μου. Το βασικό του πρόβλημα, από ό,τι κατάλαβα εγώ, και δεν κάνω λάθος, είναι ότι θεώρησε ότι όλα αυτά τα χρόνια οι συναυλίες, παύλα βραδιές που κάνουν με την Άννα Βύση λέγοντας τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, είναι σε πιο παρεΐστικο, παύλα φιλικό ύφος.
3: Την έκραξε για τα εισιτήρια, για τις τιμές των εισιτηρίων.
2: Αυτός ήταν και είναι αντίθετος με τον τρόπο που ήθελαν να κάνουν αυτή τη μεγάλη συναυλία, και από ό,τι κατάλαβα εγώ και από...
3: Από όλη την πορεία που έχει αρχίσει να παίρνει η Άννα Βύση.
2: Εκτός από αυτό, από ό,τι κατάλαβα εγώ από αυτό το δελτίο τύπου, πώς το λένε αυτό, τέλος πάντων, που δημοσίευσε αυτός στο Instagram το δικό του, και τον καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, απόλυτα, είναι, ρε παιδί μου, ότι ειδικά αυτοί είναι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν τα...
3: Σαν καλλιτέχνες το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, σαν, επειδή είμαι καλλιτέχνες. Δεν έχουν πάντα το μυαλό τους στο χρήμα. Να το ξέρεις αυτό. Οι καλλιτέχνες δεν είναι... Ναι, μεν πρέπει να πληρωθούμε επειδή από εκεί βιοποριζόμαστε, αλλά δεν είναι πρωταρχικός αυτό το πρώτο που σκέφτονται, τα λεφτά. Γι' αυτό και την έκραξε για τα 400 ευρώ τα εστήρια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και γι' αυτό τον είχαν, του προτείναν, λέει, να υπογράψει για να πάρει αυτά τα χρήματα, να μην κράξει μετά για τη μεγάλη συναυλία και γιατί έγινε
3: αυτό. Αλλά βέβαια, επειδή εγώ το διάβασα αυτό, κολλήσαμε τώρα στα 400 ευρώ τα εστήρια. Δηλαδή, τόσο καιρό δεν διαφωνούσε στο χοτελέρι μου, ήταν 3.500 ευρώ το πρώτο τραπέζι. Γιατί εγώ αυτό σκέφτηκα, ρε φίλε,
2: ναι,
3: το διάβασα.
2: Ήταν λίγο όμως πιο παρείστικο. Γιατί αυτός, αν διάβασε το δελτίο τύπου αυτό που...
3: Το διάβασα όλο.
2: Όλο, ναι. Έγραφε σε κάποια φάση ότι θεωρώ ότι οι ακροατές μου, εννοεί των τραγουδιών, και που πήγαν να δουν, ας πούμε, την Άννα Βύση, ήταν σε κάποιο σημείο που δεν είχαν καλή θέα, δεν είχαν καλή οπτική γωνία και δεν είχαν καλή ακουστική, και θεωρώ ότι δεν ακούστηκαν τα τραγούδια μου όπως θα ήθελα εγώ σε ένα τόσο μεγάλο.
3: Ότι επικεντρωθήκαμε, ας πούμε, στο υπερθέαμα και όχι στη μουσική.
2: Επικεντρωθήκαμε, λέει, στο υπερθέαμα. Και δεν. Έτσι είπε τώρα αυτός, έτσι έγραψε αυτός.
3: Ωστόσο, υπήρχε και διαπληκτισμός.
2: Το ψιλοκαταλαβαίνω, σου λέω, επειδή είμαι και εγώ ψιλοκαλλιτέχνης.
3: Ψιλοκαλλιτέχνης.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τον καταλαβαίνω.
3: Άκου τώρα, ψιλοκαλλιτέχνη. Αυτοί λοιπόν είχαν και ένα άλλο μπιφ, διότι 2-3 μέρες πριν τις συναυλίες του είπε ότι δεν σταματήσει να έρχεσαι στις πρόβες, ότι δεν έχει θέση στις πρόβες. Ναι. Από εκεί λοιπόν αυτός θύχτηκε, και μετά, ενώ του είχαν κλείσει κάποιες θέσεις τα VIP για τον ίδιο και τους καλεσμένους του, τον πήρανε κάποιες ώρες πριν ο δικηγόρος της Άννας Βύση,
2: ναι,
3: και του είπε ότι δεν θέλουν οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης παραγωγής να κάτσετε δίπλα τους και σας κλείσαμε άλλες θέσεις, κατώτερης κλίμακας, ας πούμε. Και αυτός δεν βρέθηκε και δεν πήγε, έτσι λοιπόν δεν βρέθηκε και στο ΟΑΚΑ. Φυσικά απάντησε και η πλευρά της Άννας Βύση, θέλω να ξέρεις, με τον δικηγόρο της.
2: Ναι, απάντησε, και εδώ ξεκινάει τώρα Άννα Βύση και λέει: εσύ μιλάς, γιατί αυτός έγραφε συντριβή και λέει: εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Δεν πιστεύω τώρα ότι είναι λόγια τώρα της Άννας Βύσης τώρα να λέει τέτοια πράγματα για τον Καρβέλα. Πόμα δεν ήταν ο Καρβέλας, ας πούμε.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Μπορεί και να μην την ξέραμε.
3: Μέχρι στην αυλία στο ΆΚΑ, πάλι γι' αυτόν έλεγε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Δεν καταλαβαίνω αυτή η τεράστια αγάπη. Πώς γίνεται να γίνεται μπιφ, ας πούμε, μετά.
2: Γιατί έχουν μπει, θεωρώ εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, βέβαια, τα πολλά λεφτά στη μέση.
3: Αφού δεν τον νοιάζουν τα λεφτά.
2: Αυτόν.
3: Αυτήν και τα μυστήρια.
2: Δεν ξέρουμε, αυτός αυτή και τα μυστήρια αν την νοιάζουν ή τώρα που έκανε και συνεργασία με την κουμπάρα της και έχουν μπει.
3: Εγώ να σου πω, πιστεύω ότι εκεί πέρα υπάρχει όλο το μπιφ με τον Καρβέλα από όταν έγινε η συνεργασία. Γιατί τώρα πλέον έχουν την ίδια κοινή εταιρεία παραγωγής, Κούστας Βύση.
2: Ναι.
3: Το κέντρο είναι του Κούστα που θα τραγουδάει τώρα, ναι, από εδώ και πέρα.
2: Αυτό λέω, ναι.
3: Δηλαδή θεωρώ ότι λίγο με αυτή την κουμπαριά, ας πούμε, υπάρχει το θέμα με τον Νίκο Καρβέλα.
2: Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί να είναι αντίθετος στον τρόπο, γιατί το γράφει κιόλας ο άνθρωπος. Είμαι αντίθετος στον τρόπο τώρα που παρουσιάζεται η Άννα Βύση, που παρουσιάζει τον εαυτό της. Το γράφει ο άνθρωπος.
3: Ναι, τόπε.
2: Είμαι αντίθετος. Να παίξουμε λίγο Άννα Βύση.
3: Όπα.
2: Έχουμε φτιάξει ένα ποτπουράκι πάρα πολύ ωραίο από την Άννα Βύση. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: τέρμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσουμε λίγο το Viber του σταθμού 6970 11 10 58, και να πούμε για έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό όπου θα κάνουμε
2: διαγωνισμό.
1: Βέβαια, όπου θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή. Είναι η κλήρωση την Παρασκευή.
2: Ενδιαφέρον το βλέπω λοιπόν. Κοίταξε να δεις εδώ πέρα.
1: Δωράκλα,
2: τώρα.
1: δωράκλα.
2: Κάνετε πάλι ένα like στο post του διαγωνισμού και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή από το Music Live 105,8 και τη Arnek Line.
1: Μπράβο, μπράβο Μάνια, μπράβο. Καταπληκτική. Πολύ ωραίο. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook για να κάνετε like στο post του διαγωνισμού για να διεκδικήσετε αυτό το πάρα πολύ ωραίο δώρο. Διότι τα δώρα δεν σταματάνε ποτέ. Έκλαψε όλη η γη. Ο Μέση χόρεψε το τελευταίο του ταγκό.
2: Ταγκό.
1: Ναι, σε ένα ιστορικό φιλικό της Αργεντινής.
2: Γι' αυτό λησάξανε μόλις για να βάζανε το Μέση χθες.
1: Ναι, γιατί ήταν το τελευταίο αγώνα.
2: Last dance.
1: The last dance, ναι. Το συγκινητικό αντίο του Μέση στην εθνική Αργεντινής. Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ. Διότι ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής. Σκόραρε στο 3-0 επί του Μπενίν. Και αποχαιρέτησε συγκινημένος τον κόσμο μετά από περισσότερο από 20 χρόνια προσφοράς στην εθνική Αργεντινή. Μπράβο!
2: Πόσο να είναι μωρέ ο Μέση?
1: 39 χρονών είναι.
2: Μικιός σταμάτησε. Μπορεί να κάτσει ένα δύο χρονάκια ακόμα.
1: Μικιός.
2: Αφού την παίζει την παλίτσα του ακόμα.
1: Εντάξει, καλά είναι.
2: Και πώς θα βιοπορίζεται τώρα αυτός, ρε εσύ?
1: Θα έχει τώρα. Φαντάζομαι ότι θα έχει φτιάξει κανένα Airbnb, να παίρνει εκεί πέρα κανένα ενίκιο, ρε παιδί μου, με ένα δύο ενίκια και πιστεύω
2: θα πάρει σύνταξη.
1: Εννοείται ότι θα. Μα τη σύνταξη περιμένει. Τη σύνταξη της Εθνικής Αργεντινής περιμένει. Πώς θα βιοποριστεί ο άνθρωπος? Ναι, πολλοί κόσμος. Γι' αυτό και όλα τα social media εχθές, Instagram, Facebook, TikTok και τα σχετικά. Πήγανε στο γήπεδο εκεί της River Plate, το οποίο ήταν γεμάτο βέβαια. Αρκετή ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Μπήκε μετά μέσα ο 40χρονος, 39χρονος. Superstar Lionel Messi. Υπάρχουν βιντεάκια που δίνουν τον κόσμο. Να σου βάλω λίγο να ακούσεις. Φωνάζει όλο το γήπεδο Messi, Messi, Messi. Ο Θεός του ποδοσφαίρου. Δες εδώ ρε φίλε. Όλο το γήπεδο τώρα.
2: Όταν θα σας παρατήσω και εγώ και θα φύγω, έτσι θα μαζευτούν στις τελευταίες, θα φωνάζουν Μάνια, Μάνια, Μάνια.
1: Στον αγωνιστικό χώρο απλώθηκε μια τεράστια φανέλα με το νούμερο 10 και τη λέξη Gracias. Δηλαδή, ευχαριστώ. Το είδες πως το είπα.
2: Μα είσαι και ισπανόφωνος, πέρα από ελληνόφωνος και πολύ τρομερός ιταλόφωνος.
1: Ναι. Φώναζε μετά όλος ο κόσμος εκεί και τα λοιπά. Μέθη, Μέθη, Μέθη. Μέση δηλαδή. Μπήκε μετά στο γήπεδο συνοδευόμενος από τους γιους του. Έχει αυτός δύο γιους όπως. Ποιος άλλος έχει δύο γιους? Ποιος?
2: Εσύ.
1: Εγώ. Βούρκωσε.
2: Να το έχετε και κοινά με το Μέση.
1: Εντάξει, είμαι λίγο πιο ψηλός. Βούρκωσε κατά την. Όταν έπαιξε ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής. Φαντάζομαι τον ξέρεις τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής. Μην τον βάλω τώρα να τον ακούω.
2: Ringtone τον έχω, ringtone. Εμείς έχουμε πιο ωραίο.
1: Αυτός είναι ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής.
2: Μ' αρέσει.
1: Σαν χορός δεν είναι, σαν.
2: Χαλιά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά που λέτε, συγχαρητήρια αυτό. Έβαλε και ένα γκολάκι εκεί, το τελευταίο του γκολ στο φιλικό τώρα εκεί. Το ψάχνα από νωρίς.
2: Τον αφήσανε, τον αφήσανε.
1: Τον αφήσανε, ναι.
2: Σεβασμό στους κυριότερους.
1: Σεβασμό στους μεγαλύτερους. Αυτά που λέτε για τον Λιονέλ Μέση. Λοιπόν, η ώρα είναι 9.30. Μάνια, παρακαλώ.
2: Ρε εσύ, μα έχεις καταλάβει τι γίνεται με το μαζονάκι και το χρηματοκιβώτιο που ελισάξαν να το πάρουν, να το ανοίξουν, το ανοίξαν, λέει και ήταν άδειο. Γιατί ήταν άδειο τόσο ήταν μεγάλο θέμα συζήτηση αυτό το χρηματοκιβώτιο? Τι περιμέναν να βρουν?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι μπορεί να έχει κάποιο στο χρηματοκιβώτιο.
2: Από την ημέρα που έφυγε ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, ελισάξανε με το χρηματοκιβώτιο. Να το πάρουν, να το ανοίξουν οι αρχές και τι περιμένουν να βρουν.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Πάνα του Ιησού Χριστού.
1: Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Μάνια, να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον φίλο μου τον Μάνο, ο οποίος μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα Μάνο. Για εμάς λέει που είμαστε στο τιμόνι από τις 3 η ώρα τα ξημερώματα το πρωί. Τις 3 ώρα το πρωί μου λέει και ακούμε το σταθμό.
2: Μήπως. Πού πάει 3 ώρα το πρωί? Νταλικέρις είστε
1: μάλλον. Νταλικέρις μάλλον. Θέλουμε μου λέει να μας βάλεις λίγο τον Καθρέπτη από τον Σώτη Βολάνη. Το ξέρεις το τραγούδι αυτό?
2: Τον Καθρέπτη, ναι, αυτό που κοιτάς.
1: Ναι, ο Καθρέπτης το έβαλα σε μια πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει τώρα ο Γιώργος Κακοσέος, ένα live. Πάρα
2: ωραίος
1: πολύ ωραίο.
2: Ο Γιώργος.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Θα πάμε σε break με αυτό το τραγούδι. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη Μάνια. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
7: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα στην Ιδρομετάλ η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
2: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
8: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
2: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
8: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
2: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
9: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Good morning, Pavla, buongiorno. Η ώρα είναι 10 παρά 4, 09:45. Την καλημέρα μου να στείλω στον Γιάννη το Στεφανάκη, τον αγαπημένο μας υδραυλικό μάνια.
4: Ναι.
3: Αν έχεις κανένα πρόβλημα εκεί στο μαγαζί, καμιά βλάβη, καμιά μικρή βλάβη, καμιά μεγάλη κτλ. Και θέλεις υδραυλικό, ορίστε η λύση.
4: Για το σπίτι μπορώ ή μόνο για
3: βέβαια,
4: το
3: σπίτι?
4: Γιατί θέλω τώρα κάτι για πλυντήρα, κάτι τέτοια θέλω.
3: Εννοείται. Γιάννη Στεφανάκη, ζω στο τηλέφωνο του. Το που τελειώσουμε τώρα εδώ το μικρόφωνο, να τον πάρεις να σου βρει λύση στο πρόβλημά σου. Και να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας, τον Φίλιππα. Φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, ο οποίος θέλει να ακούσει λίγο Νότι Σφαγιανάκη. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νότι Σφαγιανάκη για τον Φίλιππα. Λοιπόν, Μάνια, θέλουμε, σε παρακαλώ, να μας πεις λίγο τον καιρό.
4: Τον καιρό?
3: Ναι, σε τι φάση θα είμαστε σήμερα, για σήμερα ημέρα Τετάρτη. 7 του μηνός, 7 Οκτωβρίου.
4: Λοιπόν, σήμερα για την πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία βρίσκεται στους 19 βαθμούς αυτήν τη στιγμή, ενώ θα δώσουμε τους 23 με 4 μποφόρου βοδυτικούς και ηλιοφάνεια. Νομίζεις ότι τα πράγματα, ας πούμε, θα είναι καλά τις επόμενες μέρες? Τι feeling έχεις?
3: Κοίτα να ξαναδείς, το feeling που έχω για τις επόμενες ημέρες, δηλαδή και τώρα που μπαίνω και βλέπω και εγώ τον καιρό, είναι ότι γενικότερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Δηλαδή την Κυριακή, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε μέγιστη γύρω στους 24-25 βαθμούς Κελσίου.
4: Εγώ βλέπω και 27.
3: Ναι, σήμερα είναι μέγιστη γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι εδώ γύρω στους 20. Πώς είπες?
4: 19.
3: Ότι έχουμε... 19, γύρω στους 20 λοιπόν. Κυρίως ηλιοφάνεια. Θεωρώ λοιπόν ότι όλη την εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Ίσως να χαλάσει την ερχόμενη εβδομάδα από Τετάρτη και μετά.
4: Από χειμώνα καλοκαίρι μας πάει.
3: Από χειμώνα καλοκαίρι.
4: Άγιος Νικόλαος, ναι. 23, με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς, ηλιοφάνεια και σύννεφα. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία φτάνει στους 22 με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Και τα Χανιά σήμερα είναι στους 23 με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια.
3: Οπότε δηλαδή από όλες τις πόλεις πάλι εδώ της Κρήτης.
4: Τα Χανιά.
3: Τα Χανιά.
4: Ναι.
3: Πάλι και σήμερα έχουν τον καλύτερο καιρό.
4: Γιατί έχουν το λιγότερο αέρα.
3: Αν είναι δυνατό, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Μου ήρθε εδώ πέρα να σπάσω εδώ τις οθόνες.
4: Όπα, ρε.
3: Θα παίξουμε λίγο Νότι Σφαγιανάκη.
4: Που ταιριάζει με το σπάσιμο οθονών.
3: Που
4: κατάλαβες.
3: Ταιριάζει με το σπάσιμο εδώ οθονών, ναι. Εννοείται, βρείτε τη Μάνια Δανδουλάκη στο Instagram. Είναι Μάνια κάτω Παύλα Δανδουλάκη στο Instagram, Facebook και TikTok. Και βρείτε και εμένα, βέβαια, στο DJ Παναγιώτη Μάρτη. Παίζουμε λίγο Νότι Σφαγιανάκη και επιστρέφουμε.

0: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η ώρα είναι 9:52 ακριβώς. Δηλαδή είναι 10 παρά 10. Μας ζητάνε διάφορα τραγούδια κατά καιρούς.
2: Όχι. Εδώ, τι άκουσα πάλι.
1: Ναι, μας ζητάνε διάφορα τραγούδια κατά καιρούς εδώ στην εκπομπή. Τα οποία, ρε παιδί μου, δεν είναι και στο ύφος του σταθμού, της εκπομπής, το κτλ.
2: Τι σου ήταν την καραγκούνα?
1: Διάφορα, ρε παιδί μου. Και ξένα και ελληνικά και κριτικά και τέτοια. Γι' αυτό τα ραδιόφωνα έχουν ένα
2: χαρακτήρα.
1: Έχουν ένα, ναι, ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, ένα σταθμός παίζει αυτά. Παίζει ελληνικά. Ένα άλλο ραδιόφωνο παίζει τραπ. Ένα άλλο ραδιόφωνο παίζει ξένα. Ένα άλλο ραδιόφωνο παίζει έντεχνα. Δεν μπορεί να είναι ακταρμάς τώρα όλο το. Όλο το έργο.
2: Εντάξει, εμείς έχουμε μεγάλο βεληνικές όμως.
1: Ναι, εντάξει, να παίξω εγώ τώρα κανένα, ρε παιδί μου, επειδή τώρα το πρωί με τα παιδιά που ακούνε στο ραδιόφωνο, να βάλω κανένα έτσι. Κάνα πιο. Τέτοιο, τέλος πάντων, που ακούνε πιο πολύ νέοι, να παίξουμε κανένα τραπ, ένα στατού. Αλλά γενικότερα, όλοι οι σταθμοί το κάνουν αυτό. Δηλαδή, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο ραδιόφωνο σε ακροματικότητα στον πλανήτη, έχουν ένα. Πώς να το πω, ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις ένα σταθμό και τη μία μέρα να παίζει το πρώτο τραγούδι κριτικά, το επόμενο. Λαϊκά, το επόμενο pop Ζόζεφιν, το επόμενο τραπ, το παραεπόμενο ξένα. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Όντως.
1: Δηλαδή, πρέπει να έχουμε και από μόνοι μας ένα. Ας τον παρουσιαστή τι λέει, ας πούμε. Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά και από μόνοι μας πρέπει να λέμε. Αυτός ο σταθμός παίζει Οικονομόπουλο, Λιόλιου, Ρέμο, Σφακιανάκη, ας πούμε. Δεν μπορούμε να ζητάμε, ρε φίλε, όλη μέρα τρανό και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Μα γίνονται αυτά πράγματα.
2: Μα γιατί μου κάνετε έξαλλο τον παρουσιαστή πάλι?
1: Λέω, ρε παιδί μου, κουβεντιάζουμε τώρα.
2: Κουβεντιάζει και χτυπιέται μόνο του.
1: Ρε, κουβεντιάζω τώρα. Καμιά φορά να το εξηγήσουμε με όμορφο τρόπο, ας πούμε, στον κόσμο.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
0: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
5: Γίνεται.
4: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
5: Γίνεται.
4: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
5: Γίνεται.
4: Κτίριο ολόκληρο.
5: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
7: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
0: Εννοείται.
7: Μήπως έχει και social media?
0: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ηλινικός.
8: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
0: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν

Καλημέρα, καλημέρα. Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς αμέσως μετά το τρελό πρωινό μας. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη ελληνική μουσική, με πολλούς διαγωνισμούς και πολλά δώρα και φυσικά τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς, αλλά και οι αγαπημένοι μας χορηγοί. Όπως είναι η Calco Cretan Aluminum Construction, η οποία προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη Χονδρική και βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr. Το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο, με μια υπέροχη αντρική συλλογή, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία υπέροχα καταστήματα, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Το Έντεχνο, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Μεζόν, με μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα. Το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Special Car Service στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να θυμάστε ότι εξειδικεύεται και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και στην Volvo. Και οι αγαπημένες μας αναδρομές για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
5: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
6: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
5: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
6: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
5: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
7: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
8: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
9: Music Lab 105,8.
8: Παίζει ελληνικά.

Θα. Ήταν η Λένα Ζευγαρέα στη Νέα της Μεγάλη Επιτυχία. Εμείς δεν είμαστε θα, ό,τι λέμε το κάνουμε. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή την περίοδο τρέχει ο πιο ταξιδιάρικος διαγωνισμός στο ραδιόφωνο μας από τις Anek Lines. Αφού μπαίνεις στη σελίδα μας στο Facebook, κάνεις ένα απλό like στο post του διαγωνισμού και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο, παρακαλώ, σε δίκλινη καμπίνα με γιο ταχύ στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς. Και εννοείται ότι και θα δώσουμε και την επιστροφή. Μεγάλος διαγωνισμός, ταξιδιάρικος. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα γίνει κλήρωση μέσα από την εκπομπή The Morning Show με τον Παναγιώτη Μάρτη και τη Μάνια Δανδουλάκη. Οπότε εσείς μπαίνετε στο Facebook και παίρνετε μέρος σε αυτόν τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Έχουμε ξεκινήσει την νέα ραδιοφωνική σεζόν με πολλά πολλά δώρα. Και αυτό είναι άλλο ένα, γιατί όλη τη σεζόν θα σας πηγαίνουμε μεγάλα ταξίδια. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Πολυχρόνης, θα του πω χρόνια πολλά. Η Πολυχρονία, ο Σεριανός, βλέπω εδώ, η Σεριανή, ο Σέργιος κτλ. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έχει ανέβει θερμοκρασία στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Χτες κρύωνα, σήμερα ζεσθενόμουν. Εντάξει, στους 21 βαθμούς Κελσίου και όπως είπε και ο μετεωρολόγος μας, θα ανεβαίνει συνεχώς. Έτσι θα μας πηγαίνει από ό,τι φαίνεται. Μία κρύο, μία ζέστη μέχρι να αρρωστήσουμε. Προσοχή πολύ λοιπόν, γιατί είναι επικίνδυνος αυτός ο καιρός. Πάμε να ακούσουμε Ριέλη Νίδου και Σαφάρι και επιστρέφω σύντομα κοντά σας.

0: καλά τραγούδια. Πολύ καλά τραγούδια. Και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Αυτά παίζουμε εδώ, τα απίστευτα τραγούδια. Music Club 105,8, επιστρέψαμε. Και έχουμε και στην παρέα μας τη Μαριλένα την Ξένου, να την καλωσορίσουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς σε βρήκαμε, Μαριλένα. Τη μοντελάρα μας, έτσι να πούμε τώρα για σένα. Και αγαπημένη μου Φίλιπ, θα μείνει σήμερα να μου κάνει παρέα να κάνουμε εκπομπή. Welcome.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Με την παρέα. Η Κωνσταντίνα είναι η καλύτερη παρέα.
1: Έτσι, έτσι. Θα περάσουμε πολύ όμορφα σήμερα μαζί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου το θέμα Βύση Καρβέλα. Μετά από τόσα χρόνια αυτό το ζευγάρι, το πολύ αγαπητό Μαριλένα, πλέον φαίνεται να περνάει μεγάλη κρίση. Δηλαδή, πόσα τραγούδια έχει γράψει ο Καρβέλα στη Βύση τόσα χρόνια.
2: Μεγάλες επιτυχίες. Μεγάλες επιτυχίες.
1: Και από ό,τι φαίνεται, τελικά κάποιες φήμες που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες ότι ζητούσε, λέει ο Καρβέλα, πολλά χρήματα στη Βύση μετά τη συναυλία, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ισχύουν, γιατί η διαφωνία τους πλέον έχει πάρει δημόσιες διαστάσεις και δεν αποκλείεται, λέει, να πάνε και στους δικηγόρους.
2: Αυτό τώρα πού έγκυται? Παίρνει κάποια,
1: κάποιο
2: ποσοστό?
1: Κάθε συνθέτης παίρνει και κάποιο ποσοστό, εννοείται, και για τα τραγούδια που γράφεται κτλ. Από ό,τι φαίνεται, ναι.
2: Και στη Βύση είναι όλες τις επιτυχίες έχει γράψει ο Καρβέλας. Ναι, οπότε εντάξει, θεωρώ ότι δικαιούται.
1: Ναι, δικαιούται, αλλά η παραγωγή όμως έρχεται και λέει ότι εμείς ό,τι ήταν να πάρει ο κύριος Καρβέλας από τη μεγάλη συναυλία στο ΑΚΑ, τα δώσαμε στο έπακρον. Αλλά αυτός, λέει, ξύπνησε μια μέρα και ζήτησε περισσότερα. Και εκεί τώρα έχει γίνει το θέμα.
2: Καρβέλας είναι αυτός.
1: Καρβέλας είναι αυτός.
2: Δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρο.
1: Λοιπόν, είχαν, λέει, προγράψει ένα προσύμφωνο. Υπήρχε ένας απαράβατος όρος ότι οποιαδήποτε διαφωνία τους δεν θα γινόταν δημόσια. Όμως η πλευρά του Νίκου Καρβέλα δεν δέχτηκε τον όρο αυτό. Ανατρεπτικός πάντα ο Καρβέλας. Δεν υπεγράφει, λέει, αυτό το προσύμφωνο. Έτσι τουλάχιστον είπε ο δικηγόρος. Και μένει τώρα να δούμε τι θα γίνει. Η εντολή πάντως που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια, είπε ο δικηγόρος της Άννας Βύση. Πάει και αυτό. Είδες λοιπόν ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα σε αυτή τη ζωή.
2: Εννοείται. Καλά, αυτοί έχουν βέβαια μία σχέση η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Δηλαδή,
2: πέρα από το επαγγελματικό.
1: Και μετά το ερωτικό, γιατί χωρίσαν πριν τόσα χρόνια. Ο Καρβέλας έχει πάρει πόσες γυναίκες μετά τη Βύση. Αλλά είχαν μία.
2: Είναι η μεγάλη του αγάπη όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι, ναι, αυτή που είναι η αρχική, η πρώτη, η οποία θα. Φαντάζομαι θα κρατήσει μέχρι τέλους.
1: Η πρώτη αγάπη που λένε.
2: Η παντοτινή.
1: Και η παντοτινή. Κοίτα να δεις όμως τώρα πάνε στα δικαστήρια. Θα μου πεις, αυτά δεν έχουν και μεγάλοι έρωτες, ρε παιδί μου.
2: Ακριβώς, δεν το λέω.
1: Και γι' αυτό λένε ότι πίσω από ένα μεγάλο μίσος κρύβεται ένας μεγάλος έρωτας. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν. Είδα και τον Γιώργο Λιάγκα το πρωί, οργίασε, δεν το περίμενα. Λέμε τέτοια σχέση να φτάσουν έτσι στα δικαστήρια και αυτά. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει.

0: Club.
1: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού.

0: πολύ δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.
1: Ακούτε Music Lab 105,8 και εννοείται μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 6970 11 1058, αλλά και στα social. Είμαστε παντού. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Μαριλένα Ξένου εδώ. Έστειλε και ο Γιάννης Οχνάρης, ο κουμπάρος μου, να σας αποθεώσει που σας ακούει σήμερα μαζί μας.
2: Ευγενέστατος πάντα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Ο αγαπημένος μου, αγαπημένος μου. Και γι' αυτό έβαλα και μαζό για να το αφιερώσω. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε παρέτηση μέχρι τις 2 σήμερα και θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα με την Μαριλένα.
2: Κωνσταντίνα μου,
1: ναι.
2: Θέλω να μου πεις έτσι κάποιες αγαπημένες ταινίες. Έχεις κάποιες ταινίες?
1: Εμένα η αγαπημένη μου ever ήταν ο Τιτανικός, η οποία είναι η μόνη.
2: Στο ναυάγιο.
1: Ναι, είναι το ναυάγιο, έτσι, ναυαγισμένη είμαι και εγώ γι' αυτό. Η μόνη ταινία που είχα πάει, νομίζω, και τρεις φορές τότε που είχε βγει.
2: Τρεις φορές.
1: Ναι, ναι, ειδικά εκεί που πέφτει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο στο νερό και του φώναζε come back, come back, με αυτή την βραχνιασμένη φωνή. Είναι μία από τις αγαπημένες.
2: Θα μπορούσες αυτό να το δεις μόνο σε ταινία.
1: Ναι.
2: Γιατί άλλο τώρα και ο θελός για μία γνωριμία. Να πεθάνει και να πνιγεί, νομίζω μόνο σε ταινία μπορείς να το δεις.
1: Εντάξει, άμα τον αγαπάς τον άλλο, του λες come back. Από τις ωραιότερες ταινίες που έχω δει. Εντάξει, πολλές αγαπημένες έχω, δεν ξέρω, εσένα ποια ταινία.
2: Κάποια άλλη, έτσι, ας πούμε, να σου έχει κάνει εντύπωση.
1: Με άλλο περιεχόμενο, να μην είναι τόσο ρομαντική.
2: Ναι, να είναι λίγο πιο έτσι.
1: Η τολμηρή. Του γκρι.
2: Τολμηρή.
1: Το βασικό ένστικτο.
2: Ακριβώς. Ταινία σταθμός.
1: Σταθμός, η Sharon Stone, και νομίζω έχει μείνει σε όλους τους άντρες. Τη στιγμή που αλλάζει το πόδι και φοράει το μίνι φόρεμα και από μέσα δεν φοράει εσώρουχο. Αυτή η σκηνή έχει μείνει στην ιστορία,
2: ναι. Εμβληματική. Θέλω λοιπόν να σε ενημερώσω. Τότε ξέρεις ότι ο βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Michael Douglas.
1: Ναι, φυσικά.
2: Και είχαν ακουστεί φήμες ότι υπήρχε κάποια σχέση με τη Sharon Stone. Mm-hmm. Βέβαια, ο Michael Douglas τότε την περίοδο αυτή ήταν παντρεμένος. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, σχέση δεν είχε με τη Sharon Stone, αλλά με μια άλλη ηθοποιό,
1: ναι,
2: τη Jean Triplehorn, η οποία ήταν, αν θυμάσαι, ναι, η ψυχίατρος συνάδελφός του στην ταινία αυτή.
1: Α, με αυτήν δηλαδή έπαιζε.
2: Με αυτήν λοιπόν, ενώ ήταν παντρεμένος, εγώ να σε ενημερώσω.
1: Εντάξει, ο πρώτος ήταν ο τελευταίος. Ναι.
2: Συνηθίζεται αυτό, ναι, δυστυχώς. 20 χρόνια νεότερη. Παρακαλώ,
1: αυτή,
2: η κοπέλα.
1: Εντάξει.
2: Και λοιπόν, τώρα βγήκε ο Michael Douglas και επιβεβαίωσε ότι το διάστημα αυτό είχε
1: παράλληλη
2: σχέση με την ηθοποιό αυτή και όχι με τη Sharon Stone.
1: Μετά από τόσα χρόνια, γιατί όντως τότε, άκου τώρα, όντως πολλές φορές, ρε παιδί μου, ένα ζευγάρι τηλεοπτικό, είτε είναι σε σειρά είτε στον κινηματογράφο, παρεξηγείται και λέμε ότι αυτοί οι δύο, επειδή ταιριάζουν στην οθόνη μας, τέλος πάντων, και στα πλάνα, λέμε είναι ζευγάρι. Και πολλές φορές πέφτουμε έξω σαν τηλεθεατές.
2: Ναι, ήτιστε, επειδή και αυτοί είχαν και τρομερή χημεία, οπότε γι' αυτό στο μυαλό των θεατών
1: έμεινε
2: ότι ήταν το. Μα ούτως ή άλλως, δηλαδή, αν σκεφτεί εμβληματικά ζευγάρια. Ναι. Κινηματογράφος, σου έρχονται αυτοί πρώτοι.
1: Κατευθείαν, Sharon Stone, Michael Douglas. Και τελικά μας την έφερε ο Michael Douglas μετά από τόσα χρόνια. Είπε ότι εγώ τα είχα με την άλλη, την πιτσιρίκα.
2: Την ψυχίατρο.
1: Την ψυχολόγο, μάλλον. Μπράβο, γιατί το είπε τώρα, έχει χωρίσει ο Michael Douglas. Για να τα λέει.
2: Για να βγαίνει έτσι απροκάλυπτα, νομίζω ότι είναι.
1: Μάλλον.
2: Αλλιώς άντρα και παντόφλα.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω.
1: Μπράβο, ρε Μαριλένα, να κάτι που δεν ξέραμε.

0: Νούμερο 1 σε επιτυχίες, Music Club 105,8. Νούμερο 1 όμως και στην καρδιά μας, το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο, που είναι καθημερινά στην παρέα μας και έχει φέρει την πιο ωραία αντρική συλλογή με φθινοπορεινά και χειμερινά κομμάτια για να πάνε οι φίλοι μας ακροατές οι άντρες να επιλέξουν τζινάκια, φορμούλες, τώρα που να είναι και πιο άνετοι, αλλά και κουστούμια, διότι στο κατάστημα Λελεδάκης θα βρεις τα πάντα. Δικαιοσύνης 17 στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και όλα αυτά που σας λέω σε πολύ πολύ προσιτές τιμές.
1: Κωνσταντίνα, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες φέτος το χειμώνα είναι της Νατάσας Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ.
0: Θέλω πολύ να πάμε εκεί, Μαριλένα.
1: Ναι, πρώτο
0: πρώτη φορά συνεργάζονται μαζί.
1: Ναι. Τώρα, για αυτή λοιπόν τη συνεργασία, κάνανε ένα πάρα πολύ έξυπνο βιντεάκι, ένα πρόμο βιντεάκι, στο οποίο φαίνεται ότι έχουν μία κόντρα μεταξύ τους. Έχουν πάει σε κάποιο εστιατόριο και προσπαθεί μία να δηλητηριάσει την άλλη. Πολύ έξυπνο.
0: Τι, μέσα στο φαγητό, βιτριόλη φάση. Ή αρσενικό που βάζανε παλιά.
1: Ναι. Έχουν κάτσει λοιπόν στο τραπέζι, της δείχνει. Ευελπιστώ να το δούμε άμεσα αυτό. Και έχει φροντίσει λοιπόν η μία να δηλητηριάσει το πιάτο της άλλης. Και η σκηνή κορυφώνεται όταν τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους και λίγο λοιπόν πριν αρχίσουν να τρώνε, να φάνε, αποφασίζουν τελικά να σώσουν η μία την άλλη. Οπότε λέει η Βανδύ στην Θεοδωρίδου: Νατάσα, μου λέει καλύτερα να μην το φας. Οπότε και η Βανδύ αλλάζει γνώμη και της λέει: Ούτε και εσύ, απαντάει στη Θεοδωρίδου. Ναι. Έλα, λέει λοιπόν, γιατί έχουμε και πρεμιέρα.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο, έξυπνο. Τελικά κερδίζει η γυναική αλληλεγγύη.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία είναι αυτά τα βίντεο.
1: Πότε ξεκινάνε?
0: 6 Νοεμβρίου, το είπα και χθες. 6 Νοεμβρίου ξεκινάνε από τα πολύ αναμενόμενα σχήματα των Αθηνών. Γιατί ξέρεις, οι φαν τους θέλανε πολλά χρόνια να τις δουν μαζί. Ναι. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που θα τις.
1: Είναι και οι δύο πολύ αξιόλογες τραγουδίστριες. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να τις δούμε μαζί.
0: Και φαντάζομαι στο δεύτερο πρόγραμμα που θα βγαίνουν και μαζί να λένε έτσι ντουέτα θα είναι εκπληκτικές.
1: Είναι τρομερές φωνές και οι δύο. Οπότε αναμένουν να τις δούμε από κοντά.
0: Ναι, δεν δηλητηριάστηκαν. Οπότε μαζί θα βγουν παιδιά στη σκηνή. Στο Νόξ. Υγιέστατες. Πάμε να ακούσουμε την τελευταία επιτυχία από Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό, παρέσει πάρα πολύ και στους ακροατές μας.

0: παντού.
1: Φίλε που λέει και ο Γιάννης Πλούταρχος, θα αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαριλένα που είναι σήμερα εδώ και μας κάνει παρέα. Λοιπόν, μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι από το εξωτερικό και θέλω να τους στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Βλέπω ότι σήμερα γίνεται ένας πανικός. Μας ακούει αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Αλβανία, η Αμερική, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο. Τι λες τώρα, και η Κύπρος, η αγαπημένη φιλούθια. Και έχουμε και αφιέρωση από την Μαρίνα που μας ακούει από το Αμβούργο της Γερμανίας. Κορίτσια, λέει, σας ακούω, πολλά πολλά φιλιά. Θέλει να αφιερώσει το Τέλειο από Πέτρο Ιακωβίδη στον άντρα της, στα παιδιά της, στους γονείς της και στην Νικολέτα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλη την οικογένεια. Στείλε μας, Μαρίνα, να μας πεις και τι καιρό κάνεις στο Αμβούργο. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα που να ξέρεις. Γιατί ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στο Πουσουκού Βρυξέλλες και έκανε ζέστη. Και εδώ έκανε πλημμύρες, κεραυνούς και καταιγίδες. Δηλαδή δεν υπήρχε. Γι' αυτό ρωτάω τώρα τι καιρό κάνεις στο Αμβούργο.
2: Να σου πω τώρα λοιπόν και εγώ μία είδηση, μία και μας ταξίδεψες. Ναι. Που έχει να κάνει με τον καιρό, που είναι απρόβλεπτος τις τελευταίες μέρες. Στη Βραζιλία λοιπόν, στην περιοχή Άλμας, μια 22χρονη βασίλισσα ομορφιάς.
1: Ναι, στεμένη δηλαδή.
2: Ναι, χτυπήθηκε από κεραυνό και πέθανε η κοπέλα. Ναι. Ενώ χτένιζε τα μαλλιά της ανιψιάσης στην αυλή του σπιτιού της.
1: Πω, πω. Να, γιατί εγώ μένω ανάμεσα σε δύο εκκλησίες που έχουν αλέξει κεραυνά. Κατάλαβες.
2: Πλέον τα πρέπει. Ούτε με τις ομπρέλες θα πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
2: Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με τον καιρό, δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Πάρα
2: η
1: πολύ.
2: Γυναίκα τώρα βγήκε να χτενίσει τα μαλλιά της ανιψιάσης και χτυπήθηκε από κεραυνό και πέθανε. Δηλαδή.
1: Το κοριτσάκι δεν έπαθε κάτι προφανώς.
2: Όχι, όχι, η κοπέλα μόνο. Και αυτό είχε να κάνει τώρα, γιατί λέει στην περιοχή είχε δέντρα. Οπότε καλό είναι. Θα κυκλοφορούμε
1: μακριά
2: σε
1: από την εξοχή.
2: Σε σημεία που θα είμαστε μόνοι μας. Να μην έχει τουλάχιστον τα δέντρα, νομίζω, που τραβάνε τους κεραυνούς.
1: Εντάξει, είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα πλέον και πολύ περίεργα με την κλιματική αλλαγή. Και νομίζω ότι το ζήσαμε στο πετσί μας έτσι τις μέρες αυτές που έκανε τις πλημμύρες με τεράστιες
2: το σεισμό τον ένιωσες?
1: Όχι, ευτυχώς, πρώτη φορά στη ζωή μου που εγώ τους φοβάμαι πάρα πολύ που δεν ένιωσα.
2: Παρομοίως.
1: Δεν ένιωσα το σεισμό πρώτη φορά και ήταν και μεγάλος.
2: Εγώ,
1: ήταν τεσάρι.
2: Εγώ επειδή φοβάμαι και εγώ είμαι συνέχεια σε εκρήγορση.
1: Και εγώ.
2: Και για κάποιο λόγο, αν έχεις παρατηρήσει, γίνεται συνέχεια το βράδυ.
1: Ναι, όταν ξημερώματα, τα ξημερώματα.
2: Μη σε βρει ποτέ ντυμένο να μπορέσεις να φύγεις, να βγεις σαν άνθρωπο.
1: Με τις πιτζάμες θα είμαστε όλοι.
2: Στην καλύτερη, γιατί μπορεί να είσαι και με τα ισόρροχα είναι καλοκαίρι. Αυτό, μη σε βρει.
1: Πρώτη φορά δεν κατάλαβα σεισμό. Ευτυχώς μόνο αυτό μας έλειπε.
2: Ήτανε δυνατός, ήταν δυνατός. Είχες δει πόσα ρίχτερ είναι?
1: Ήταν 4,1. Ήταν. Το είδα μετά από το πρωί, το είδα, το πήρα χαμπάρι. Ευτυχώς κοιμόμουν βαριά, γύρισα πολύ κουρασμένη γι' αυτό.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με τον Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
6: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
8: Το ακούς αυτό?
7: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
8: Και πήγες να το ελέγξεις?
7: Όχι.
8: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
9: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
4: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
10: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
4: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
10: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
4: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
5: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
2: Music Club 105,8. Μουσική.

0: όλη μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Music Lab 105,8, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε και στην παρέα μας έχουμε τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη με τρία υπέροχα καταστήματα για το σπίτι σας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, το Residence και το Maison που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Σε όλα τα καταστήματα που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κνωσού θα βρεις υπέροχα χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι, μοντέρνα σαλόνια, τραπεζαρίες, καθιστικά και κρεβατοκάμαρες που συνδυάζουν ποιότητα, αντοχή και στυλ. Μία επίσκεψη θα σε πείσει και βεβαίως μπαίνεις και στα site των εταιριών. Τώρα συνηθίζουμε, Μαριλένα, να αλλάζουμε τις διακόσμησεις του σπιτιού φθινόπωρο και χειμώνα. Ναι, να βάζουμε τις σιγά σιγά. Κάποιες τολμηρές βάζουν και Χριστουγεννιάτικα από τώρα.
2: Όχι, εγώ έχω κολλήσει τώρα με τις κολοκύθες.
1: Ναι, Halloween.
2: Γενικά το Halloween μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ο στολισμός αυτός ο φθινοπωρινός με τις κολοκύθες μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι ωραίο και μπορείτε να βρείτε έτσι πολλά διακοσμητικά, ειδικά στο Maison, για να αλλάξετε λίγο το σπίτι σας. Έβλεπες ράδιο Αρβίλα, Αντώνη Κανάκη, παρέα του.
2: Εννοείται,
1: τρελά κι εγώ.
2: Αγαπημένη εκπομπή.
1: Λοιπόν, δυστυχώς σήμερα η Ράδιο Αρβίλα με επίσημη ανακοίνωση έβαλαν τέλος και στις φήμες που κυκλοφορούσαν ότι δεν θα ανανεώσουν στον Αντένα. Τέλος λοιπόν η Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα μετά από σχεδόν 30 χρόνια, παιδιά. Σχεδόν τρεις δεκαετίες τους βλέπαμε στον Αντένα. Με μια σύντομη και λυτή ανακοίνωση, οι συντελεστές της εκπομπής εξήγησαν πως η αποχώρησή τους γίνεται λόγω αρχής. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω. Λόγω αρχών γράφουνε.
2: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι, μετά αποχωρούμε, λέει, από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν 30 χρόνια. Αυτό γράφουν χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντένα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια. Και ευχόμαστε ολόψυχα ότι καλύτερο για το μέλλον. Η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα. Αυτό λέει.
2: Με προοπτική όμως ότι θα πάει
1: κάπου. Τύπου.
2: Όχι ότι θα σταματήσει τελείως η εκπομπή.
1: Δεν νομίζω. Ήδη βέβαια.
2: Θα είναι κρίμα.
1: Ναι, ήδη από το καλοκαίρι ακουγόταν το Μέγκα, ακουγόταν κανάλι Έκπληξη. Τώρα αυτοί συζητούσαν προφανώς. Οπότε για να το λήξουν σήμερα και επίσημα από τον Αντένα, φανταζόμαστε ότι κάπου αλλού θα τους δούμε και θέλουμε να τους δούμε.
2: Εννοείται. Γιατί... Έτσι λέω, αυτές οι εκπομπές λείπουν από την ελληνική τηλεόραση.
1: Γελάει και λίγο το χελάκι μας.
2: Γιατί όλες τις ειδήσεις τις
1: δυσάρεστες
2: είναι ευχάριστο διάλειμμα.
1: Ναι, εγώ μεγάλη φαν του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του και ελπίζουμε σύντομα να τους δούμε κάπου αλλού, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, θέλουμε το Ράδιο Αρβίλα μας.
0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
3: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
4: Καλημέρα, είσαι μόνη.
5: Χθες

0: Πήγαμε λίγο ερωτικά έτσι με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τα αφιερώνω σε όλες εκείνες τις φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και περιμένουν κάποιο τηλεφώνημα. Ή στους φίλους περιμένουν κάποιο τηλεφώνημα.
1: Να το κάνουν άμεσα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτά, παιδιά. Μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό.
1: Κακή αναμονή όμως.
0: Κακή αναμονή. Άσχημη, τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα θα σε ταξιδέψω, Κωνσταντίνα, στην Αγγλία πάλι. Mm-hmm. Που είπαμε και πριν ότι μας ακούει.
0: Μας ακούει και η Αγγλία, ναι. Χαμός γίνεται σήμερα στο διαδίκτυο.
1: Στην Αγγλία λοιπόν, σκηνές Gotham City εκτελήχθηκαν, mm-hmm. όπου ένας τσαντάκιας,
0: ναι.
1: προσπάθησε να κλέψει μια τσάντα μιας γυναίκας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και ένας άντρας, ντυμένος Batman, τον κυνήγησε.
0: Βρε καλό στον Batman. Σαν τις ταινίες, ναι. Πώς ήταν ντυμένος αυτός Batman,
1: θα σου πω αμέσως. Πρόσεξε τώρα να δεις τι έγινε. Ο Σόνι Μέισον, λοιπόν, 25 ετών, διασκέδαζε λέει, το Σάββατο σε ένα πάρτι μασκέ. Mm-hmm. Και ήταν ντυμένος Batman. Όταν είδε κάποιον να προσπαθεί να αρπάξει το τσαντάκι μιας κοπέλας, μαζί βέβαια με τον Batman, έχω να σου πω,
0: ναι.
1: το τσαντάκι
0: κυνήγησαν
1: και ο Mr. Fantastic,
0: ναι.
1: Η Fantastic Four και
0: ναι.
1: η Poison Ivy.
0: Τι λες ήταν, τώρα, όλοι οι σούπερ ήρωες.
1: Φαντάσου τώρα να είσαι τσαντάκιας και να σου τύχει αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή δεν παθαίνει σοκ, λες, βλέπω ταινία.
1: Τι γίνεται. Πάλι καλά βέβαια που οι άνθρωποι ήταν εντυμένοι έτσι ναι. άνετα να μπορούν να κινηθούν.
0: Τον ακινητοποίησαν τον τζαντά και
1: ναι,
0: την πήραν την τζαντά πίσω.
1: Ναι, ναι, βοήθησε βέβαια και η αστυνομία. Αλλά κατάφεραν να πάρουν την τζαντά πίσω.
0: Καλά, φαντάσου τώρα να είσαι εσύ να περπατάς στο κέντρο της πόλης και μια μέρα σου βουτήξει κάποιος την τζάντα και να εμφανιστεί ο Σούπερμαν και ο Batman
1: και όλοι μαζί.
0: Και να σε σώσουν, δηλαδή. Εντάξει, βγαλμένο από ταινία, πραγματικά. Ωραίο, δηλαδή του κάτσε πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό ντύθηκε τώρα σε πάρτι
1: μασκέ. Batman.
0: Και έκανε
1: ότι θα το χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, και έκανε κάτι που θα έκανε ο κανονικός Batman. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Το βλέπω να το κάνουν συνήθιο.
0: Ναι.
1: Να κυκλοφορούν έτσι.
0: Φαντάζεσαι. Ποιος είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης, για πες μου τώρα.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης.
0: Ο Σαμπάνης. Αγαπάμε ναι. Σαμπάνης σε αυτό το σταθμό. Και έχει βγάλει και μια νέα μεγάλη επιτυχία. Γιατί θα γίνει επιτυχία αυτό το τραγούδι μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο. Εκεί εμφανίζονται και φέτος στο Βοτανικό. Είχα πάει πέρυσι από τα ωραιότερα σχήματα που έχω παρακολουθήσει. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης. Χάρτινες αγάπες λέγεται το ντουέτο τους. Έπρεπε να βγει και ένα ντουέτο. Και ο Γιώργος Σαμπάνης που γράφει υπέροχα. Φυσικά, υπέροχα. Χάρη σε αυτό το τραγούδι, ακούστε.
1: Ερωτικό είναι αυτό.

ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: και Κωνσταντίνος Αργυρός. Να καλωσορίσουμε και την Πόπη τη Σταματάκη εδώ στην παρέα μας. Good morning, Ποπάρα.
1: Good morning.
0: How are you? Καλά εδώ.
1: I'm fine, thank you.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
0: Σε λίγο θα πούμε και ζώδια, γιατί η Πόπη Μαριλένα έχει μια ενότητα με ζώδια.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Οπότε θα πούμε, ναι.
2: Δεν ξέρω και πολλά, οπότε θα έχω την απορία. Εγώ αυτό που έχω απορία είναι το εξής. Τόση ώρα παρατηρώ την Κωνσταντίνα, η οποία σε κάθε διάλειμμα πηγαίνει και τρώει γιαούρτι.
0: Ναι, τι να φάω, ρε φίλε, αφού είμαι σε φάση διατροφής.
2: Πώς?
0: Και διαστροφής.
2: Αυτό θέλω να πω. Διαστροφής. Τι σοϊ άνθρωποι είσαστε εσείς που το πρωί τρώτε γιαούρτια?
0: Γιαούρτι τρώνε οι άνθρωποι πρωινό, οι δεκατιανό.
2: Γιαούρτι τρώνε πρωινό οι άνθρωποι.
0: Εσύ δηλαδή τι τρως, ρε φίλε? Δηλαδή ξεκινάς με κρουασάν, ας πούμε,
2: ακριβώς
0: σοκολάτα.
2: Αυτό είναι. Ο φυσιολογικός άνθρωπος νομίζω ότι θέλει ένα κρουασάν για να πάει καλά η μέρα του.
1: Να. Συμφωνώ. Και εγώ είμαι του κρουασάν.
2: Ποιο γιαούρτι τώρα πρωί?
0: Ναι, αλλά η Πόπη τώρα, γιατί εμείς εδώ στο σταθμό κάνουμε όλη διατροφή, να ξέρεις.
2: Έχει βάλει
0: τρώει γιαουρτάκια πλέον.
1: Τι να κάνω.
2: Έχει βάλει σε πρόγραμμα.
0: Ναι, σε πρόγραμμα θέλει όλοι.
2: Η Κωνσταντίνα τι έχει κάνει τώρα? Να υποφέρει με παρέα.
0: Έτσι.
2: Θέλει να υποφέρει μόνη της.
0: Γι' αυτό.
2: Θέλει να βάλει και άλλους.
0: Λοιπόν, ναι, το γιαουρτάκι είναι μια χαρά. Μια χαρά, παιδιά. Είμαστε σε φάση. Εδώ έχουμε

0: Ζήλες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
2: Καλά ρε. Μέσα στην πλατεία και ρε βάλαμε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Το ακούς αυτό?
7: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
6: Και πήγες να το ελέγξεις?
7: Όχι.
6: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
8: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

κανείς σε συνεπιβάτη στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο
2: και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
0: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
0: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
0: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810 311 173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθέτηση καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
7: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
8: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
7: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
9: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
10: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
11: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
10: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
11: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
10: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
12: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
13: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική!
14: Γίνεται!
13: Και γκαραζόπορτα! Σειρώμενη!
14: Γίνεται!
13: Και σκίαστρο! Και κάγκελα! Και βιομηχανικό ρολό, ε!
14: Γίνεται!
13: Κτίριο ολόκληρο!
14: Γίνεται! Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
12: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. ΑΚ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
0: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος.

0: μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

Τώρα που σας βρήκα, σιγά μη σας χάσω. Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε για ακόμη ένα απόγευμα. Λίγο πριν τα ρολόγια δείξουν 6.30. Πάντα εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Πάντα χάρη στο Ματάκη στο μικρόφωνο. Και πάντα μαζί μας οι άνθρωποι που εμπιστευόμαστε, οι άνθρωποι της Thermit, οι άνθρωποι της υδροδυναμικής Αριδάκης. Εκεί θα βρούμε τους ηλιακούς της Thermit. Εκεί θα βρούμε τον επόμενο ηλιακό μας. Ώρα να αλλάξετε εκείνο τον παλιό, τον οποίο έχετε στην ταράτσα. Ώρα να επιλέξετε έναν νέο, σύγχρονο, 100% ελληνικό προϊόν της Thermit, το οποίο θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόποδο κόμβο στο Γιόφυρο φυσικά. Και Ολύμπια Παλάς, πόσοι από εσάς άραγε ετοιμάζεστε για γάμο, βάπτιση και γενικότερα για μια κοινωνική εκδήλωση τους επόμενους μήνες? Αρκετοί φαντάζομαι από εσάς που μας ακούτε, οπότε επικοινωνήστε με το Ολύμπια Παλάς για να κλείσετε κι εσείς τη δική σας ημερομηνία σε έναν χώρο ο οποίος έχει πραγματικά τα πάντα. Φαγητό καταπληκτικό, σέρβις, θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο και όλα κυλούν όπως ακριβώς τα είχατε φανταστεί. 2810-823-947. Καλείτε και κλείνετε την δική σας εκδήλωση. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη θα πάμε ακριβώς στις 6.30.

0: σου δώσω. Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη-Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
6: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
6: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
8: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!

0: με καταστροφικές διαθέσεις η Κατερίνα Λιόλιου. Μας έφερε ξανά εδώ στο Music Lab και τους 105,8 για το δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 6.30 το απόγευμα. Πάντα εδώ, πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όπου και αν σας βρίσκω, ελπίζω να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς αυτή τη χρονιά δεν κατάφερα να είμαι στην λίστα με τους καλύτερους DJ του κόσμου. Αλλά όπως διαβάζω, καλύτερος DJ σύμφωνα πάντα με την ψηφοφορία, την ετήσια ψηφοφορία του DJ Mag's Top 100 DJs of the World, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε ο David Guetta. Πάρα πολύ καλά και πανάξια θα πω. Αν και έτσι με μια γρήγορη ματιά που είδα στη λίστα, κάποιοι λείπουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έτσι, πολύ γνωστοί και καταξιωμένοι DJs. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8 με ένα φαινόμενο το οποίο έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις.
1: Music Lab 105,8. Ακούστε.

0: Μία από τις συνεργασίες οι οποίες άφησαν έτσι το δικό τους πολύ πολύ ευχάριστο αντίκτυπο σε όλο αυτό που άφησε ως παρακαταθήκη ο Γιώργος Μαζωνάκης και η συνεργασία με τον Απόν στο Παιδί της Νύχτας για χάρη του Voice εδώ στο Music Club και τους 105,8. Πάντα παρέα με Ολύμπια Παλάς, πάντα παρέα με έναν αγαπημένο χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και φυσικά σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο με υπέροχη θέα, καταπληκτικό φαγητό όπως πάντα και σέρβις και φυσικά την ημερομηνία σας για να κάνετε τη δική σας εκδήλωση. Όσο ακόμη υπάρχουν ημερομηνίες, καλέστε στο 2810-823-947 και κλείστε τη δική σας. Μαζί μας και η Thermite Ecology, μια 100% ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει φυσικά τους πιο σύγχρονους ηλιακούς που θα βρείτε στην αγορά με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης. 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Παρακαλώ από τη Thermite, την οποία θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική σας. Πάμε και στην επόμενη επιτυχία. Έρχεται η Άννα Βύση να μας πάει λίγο κόντρα. Γιατί όχι.
1: Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
3: Επιτυχίες.
1: Πάντα. Music Club 105,8.

0: Καταπληκτικά. Χαμός με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Έχει βουήξει τηλεόραση, έχει βουήξει το ίντερνετ. Χαμός η σχέση τους στην κυριολεξία, στα μαχαίρια. Και ένας Θεός ξέρει τι θα γίνει με όλη αυτή την υπόθεση, με όλη αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους. Καθώς παίζει και το ενδεχόμενο, έτσι να το έχετε αυτό στην άκρη του μυαλού σας, ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Εντάξει, τότε μιλάμε για disaster. Disaster, έτσι, καταστροφή. Τι θα τραγουδάει η Άννα Βύση? Καλημέρα, καινούργια μου αγάπη και. Δεν ξέρω και τι άλλο δεν της έχει γράψει ο Καρβέλας. Και την κόντρα νομίζω δεν της έχει γράψει. Και το τρένο επίσης. Από ό,τι θυμάμαι έτσι αμυδρά. Λοιπόν, θα δούμε τι μελιγενέστα. Δεν είμαστε και κουτσομπόλιδες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μας απασχολεί το τι ακριβώς θα γίνει με την υπόθεση Καρβέλα Βύση. Προς το παρόν αναμένουμε εξελίξεις. Όπως επίσης αναμένουμε και το διαγωνισμό μας. Ναι, ναι, μάλιστα, ο οποίος έρχεται σε πολύ λίγο μετά τον Νίκο Βέρτη που θα ακολουθήσει. Ένας διαγωνισμός ο οποίος θα δώσει σε κάποιον από εσάς την ευκαιρία να απολαύσει ντονάτο. Και όταν λέμε ντονάτο, εννοούμε την καλύτερη πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ της πόλης. Σκεφτείτε το και σε λίγο επιστρέφω για να παίξουμε.
1: Music Club 105,8.

0: ήταν αυτή από τον Νίκο τον Βέρ, τον οποίο λατρεύουμε. Και το θέμα είναι ότι δεν λατρεύουμε μόνο εμείς, αλλά λατρεύει και η Άννα και η Ράνια. Φιλιά μας, τα φιλιά μας κορίτσια, να είστε καλά όπου και αν είστε. Και εμείς σας αγαπάμε, να το ξέρετε αυτό. Πάμε για μία ακόμη επιτυχία, η οποία θα έρθει αμέσως τώρα από την Ελένη Φουρέιρα, τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά έχω και τραγουδάκι διαγωνισμού.
1: Τον ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Αλληλούια, επιτέλους έφτασε η ώρα του διαγωνισμού. Ακούστε προσεκτικά το επόμενο τραγούδι. Βρείτε ποιο είναι, βρείτε τον τίτλο του, βρείτε και τον καλλιτέχνη και μετά καλέστε με στο 2810-378-888 να μου πείτε την απάντησή σας και αν είναι σωστή, τέλεια, καθώς ο πρώτος που θα βρει τη σωστή απάντηση θα φύγει για τον ΝΑΤΟ απευθείας, με απευθείας πτήση, για πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Θα διαλέξει ο νικητής μας τι είναι αυτό που θέλει να απολαύσει, όπως κάθε απόγευμα, έτσι και αυτό εδώ. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Πάμε σε γραμμούλα τόσο γρήγορη. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Πολύ γρήγοροι ήσασταν εσείς.
2: Ναι.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά?
2: Μόλις άκουσα την εκπομπή, αμέσως κάλεσα.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας. Πώς σας λένε, πώς σας λένε, για πείτε μας.
2: Αγγελική λέγομαι.
0: Αγγελική μου, έχουμε μιλήσει ξανά ποτέ?
2: Όχι, ποτέ, πρώτη φορά.
0: Α, χάρηκα, Αγγελική, λοιπόν.
2: Εγώ χάρηκα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Αγγελική μου, πρόλαβες να ακούσεις το τραγουδάκι?
2: Νομίζω ναι, το ακούω.
0: Ναι, κάτι γίνεται.

0: Από τον άκουσμο.
1: Δεν πειράζει, Αγγελική μου, πάρ' το χρόνο σου. Κάτσε εδώ να την αράξω κι εγώ. Περίμενα να βάλω τα πόδια πάνω στον μπάγκο. Μισό λεπτάκι. Αχ, ωραία.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Να κεράσω καφέ.
0: Αμέ.
1: Για πες μας, Αγγελικούλα, τώρα.
0: Ο Μαζονάκης το λέει καλέ.
1: Ο Μαζονάκης, πες το να τελειώνουμε. Πες το να τελειώνουμε.
0: Είμαι στο δρόμο, είναι την κίνηση.
1: Όπου κοιτάξεις, Μαζονάκης. Μπράβο, Αγγελική. Μας έβγαλες λίγο την πίστη.
0: Είμαι στο δρόμο και έχω κολλήσει με την κίνηση.
1: Δεν φτάνει που κόλλησε την κίνηση, κόλλησε και στο διαγωνισμό. Δύο κολλήματα σε ένα. Συγχαρητήρια όμως, Αγγελική μας.
0: Είμαστε καλά.
1: Να είσαι καλά και σε, Αγγελική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο δώρο σου τώρα. Πες μου τι θέλεις να σου δώσουμε.
0: Πίτσα.
1: Πίτσα. Πολύ ωραία, ήσουν to the point. Λοιπόν, πρόσεξε, Αγγελική. Προς το παρόν η πίτσα έχει κανονικό μέγεθος. Εάν θέλεις να την κάνω οικογενειακή, θα πρέπει να μου πεις τρία τραγούδια ακόμη που έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ωραία.
1: Μην πεις ότι είναι δύσκολο.
0: Όχι.
1: Πάμε,
0: βέβαια.
1: Τρία τραγούδια τώρα από Γιώργο Μαζονάκης. Ακούω.
0: Λοιπόν, το Σάββατο.
1: Μπράβο.
0: Το Gucci φόρεμα.
1: Ναι.
0: Το δουλεύω.
1: Ναι. Θα φάει όλη η γειτονιά πίτσα. Όλη η γειτονιά. Θα καλέσουμε τους γειτόνους να τους κάνουμε το τραπέζι.
0: Εσύ εννοείται πρώτος μέσα.
1: Εγώ όταν έχει πίτσα από τον Άτο εννοείται ότι είμαι μέσα, να ξέρεις.
0: Έτσι, περιμένω λοιπόν.
1: Τέλεια. Αγγελική μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες.
0: Να είστε καλά.
1: Μένεις στη γραμμούλα σου, δεν μου κλείνεις και σου λέω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει.
0: Εντάξει, ευχαριστώ
1: πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Μένεις εδώ. Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλήσης και 7 κιλών στεγνοτήριο.

0: κλείσει, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά

πολλά, όπως μπορεί να εκφραστεί ο καθένας εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Εμείς με μετρημένα λόγια θα συνεχίσουμε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάνο. Μάνο μου, κατάλαβα ότι συγχύστηκες ελαφρώς, αλλά θα το φτιάξουμε με το επόμενο τραγούδι. Είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσεις και θα καλμάρεις. Καλησπέρα επίσης να στείλω στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να ακούσει το Δόρυ Φέρι, δηλαδή έχει κρεμαστεί από το ηχείο τώρα και περιμένει. Καλησπέρα να στείλω και στη Χαρά, η οποία μου έχει ζητήσει τραγούδι από Γιάννη Πλούταρχο. Πάρα πολύ ωραία. Πριν περάσω σε όλα αυτά που μου έχετε ζητήσει, θέλω να πούμε μερικά λόγια για την Πέτσα Μόλις, καθώς υπάρχουν τρομερές προσφορές στα Πέτσα Μόλις. Μπορείτε να βρείτε 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες σειρές όπως Pure Life, Prestige και Protect, και φυσικά πολλές εκπλήξεις όσον αφορά τα κατοικίδια σας. Επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις ή μπείτε στο www.petsamolis.gr. Και αλουμινοδομή Αυτζής μαζί μας για αλουμίνια και μεταλλικές κατασκευές στη Μάνο Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο www.avgis.gr.

0: επιλέξαμε. Βασικά, δεν επιλέξαμε εμείς ακριβώς, επιλέξατε εσείς από το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν είμαι Θεός. Εντάξει, τι άλλο να κάνω που λέμε, σπαθιά να καταπιώ. Μεταγενέστερα βγήκε αυτή η ατάκα, έτσι ορμόμενη από το τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου. Λοιπόν, Music Club 105,8, συνεχίζουμε φυσικά να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από όλο αυτό και σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
2: το κλείνω και ποτέ.
1: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Νούμερο 2.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
2: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
2: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Ρία Ελληνίδου μεγάλη επιτυχία και έρχονται και άλλες καινούργιες επιτυχίες προσεχώς, όπως μαθαίνουμε από την δισκογραφική της εταιρεία, ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε καινούργια τραγούδια. Εμείς ακούσαμε το Εξηγήστε μου, έτσι επιστρέφοντας για το τέταρτο μέρος, ποδαρικό στο τέταρτο μέρος, πάντα στο Music Lab, πάντα στους 105,8, πάντα με Πέτσα Μόλις, πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει για τις ανάγκες του κατοικιδιού μας. Πριν να αγοράσετε τροφή για το σκύλο ή τη γάτα σας, κάντε πρώτα μία στάση στα Πέτσα Μόλις. Μόνο στα Πέτσα Μόλις, από την 1η Οκτωβρίου, θα βρεις Pro Nutrition σε προσφορές που αξίζουν πραγματικά. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες, μείον 25% έτσι, 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες σειρές Pro Nutrition όπως Pure Life, Prestige και Protect. Και πολλές ακόμη εκτόσεις οι οποίες αγγίζουν μέχρι και το 50%. Μαζί μας και αλουμινοδομή Αυτζής, πολυετή εμπειρία στο σίδηρο και στο αλουμίνιο από το 1988 στη Μάνο Κατράκη 153 και στο 2810-210-249. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Music Club.
1: Είναι
2: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Ήταν η πολύ αγαπημένη μας Ιουλία Καλυμάνη στο Music Lab 105,8. Να στείλω καλησπέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, καλησπέρα στην Αργυρό που μου έχουν ζητήσει το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα μας πάει αρκετά πίσω, έτσι, σε μια επιστροφή στο παρελθόν, και ένα τραγούδι το οποίο το είχε γράψει, ο Γιώργος Θεοφάνους στον Αντώνη Ρέμο. Νομίζω στον πιο επιτυχημένο δίσκο που έχει τραγουδήσει μέχρι σήμερα ο Αντώνης, με τεράστιες επιτυχίες, ανάμεσά τους ήταν και αυτή που θα αποτελέσει την επιστροφή στο παρελθόν.
1: Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν φινίτο για σήμερα. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη σταματάει στο μικρόφωνο εδώ στο Music Lab του 105,8. Να σας ευχηθώ να περάσετε τέλεια ό,τι και αν έχετε βάλει σκοπό να κάνετε. Και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στο Music Lab του 105,8. Ακολουθεί Ελένη Λιαπάκη μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: ζεστή. Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει, εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
0: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
6: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
5: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
6: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
5: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου ακροατές. Είστε συντονισμένοι στο Music Club 105,8 και από εδώ ξεκινάει η δική μας μουσική συνάντηση. Η Μιλένια Πάκη σας κρατάω συντροφιά με τις αγαπημένες ελληνικές μελωδίες, όμορφες στιγμές και φυσικά πολλή μουσική. Μόνο επιτυχίες εδώ. Έτσι είναι το μότο του σταθμού μας. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς μου είστε? Δεν είμαι μόνη μου, έχω να σας πω σήμερα. Έχω παρέα μαζί μου. Και αυτός, ο συμπαρουσιαστής μου δηλαδή, είναι ο Μύρωνας. Μύρωνα, για πες ένα καλησπέρα για να σε ακούσουμε.
3: Καλησπέρα.
2: Πες, άνοιξε. Τώρα ποια είσαι συμπαρουσιαστής? Θέλω να ανοίξει την εκπομπή. Να πεις κάτι στους ακροατές μας που μας ακούνε. Για πες.
3: Γεια σας.
2: Ναι. Είναι σήμερα, τι μέρα είναι? Τετάρτη.
3: Τετάρτη.
2: 7 Οκτωβρίου.
3: 7 Οκτωβρίου.
2: Ναι, 7 Οκτωβρίου. Και τι θα ακούσουμε τώρα? Λέμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου, συμφωνείς?
3: Ναι.
2: Τη γυναίκα της ζωής σου. Ε, σ' αρέσει? Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Η αγαπημένη μου είναι η Μαρίνα.
2: Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου. Μετά θα μας πεις για τη Μαρίνα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σας αγαπάμε όπως είστε, που λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Γιατί εμείς εδώ στο Music Club όχι απλά σας αγαπάμε, σας το δείχνουμε έμπρακτα. Μοιράζουμε πολλά δώρα. Και πώς θα τα πάρετε? Θα μπείτε στο προφίλ μας στο Facebook, θα κάνετε like στο post του διαγωνισμού και θα μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο για τη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Θα κάνουμε δύο κληρώσεις κάθε μήνα. Η πρώτη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και θα έχουμε δύο τυχερούς κάθε μήνα με τη Sanek Line, συνεργασία φυσικά με το Music Club, τον αγαπημένο μας σταθμό 105,8. Θα γίνει η κλήρωση στις 9 Οκτωβρίου, όπως είπαμε, την Παρασκευή, στο Morning Show, έτσι, με τον Παναγιώτη Μάρτη και τη μάνια μας την Δανδουλάκη. Μας έστειλε λοιπόν μήνυμα ο Γιώργος και ζήτησε Νίκο Οικονομόπουλο Επικίνδυνη Αγάπη μαζί με άλλα υπέροχα λόγια που μας είπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά δεν χαλάμε χατήρι.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Εδώ επιστρέψαμε με τη Μαργαρίτα. Ωραίο τραγουδάκι, δεν μπορείτε να πείτε. Έχει πει και άλλα ωραία ο Χριστός Μάστορας και κριτής πλέον στο Voice, τόσο καιρό δηλαδή, μαζί με την Παπαρίζου. Ποιος άλλος είναι? Και η Πάολα τώρα είναι η νέα προσθήκη, όπως και ο Μουζουράκης. Εντάξει, θα το δούμε. Εγώ πάντα παρακολουθούσα Voice. Τώρα βέβαια χωρίς το Μαζονάκι δεν είναι ότι καλύτερο για μένα, αλλά εντάξει, πιστεύω θα το συνηθίσουμε. Λοιπόν, αγαπημένοι ακροατές, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6970111058, στο Instagram και στο Facebook, όπως επίσης και στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, Λιαπάκι Ελένη. Τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου και στους ακροατές που μας ακούνε από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, από το Λουξεμβούργο, από την Πολωνία, από την Αμερική, από το Βέλγιο. Να είστε καλά, παιδιά. Και επίσης να αναφέρω την αγαπημένη μου παρέα που μου κρατάει πάντα συντροφιά, Metalcore, Γιώργος Καραμικής. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Όπως επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες με τρεις καταπληκτικούς χώρους. Η κεντρική αίθουσα Δίας, χωρητικότητας έως και 1500 ατόμων. Ο εξωτερικός χώρος Αμάλφη είναι ιδιαίτερα προσεγμένος και ιδανική επιλογή για τους καλοκαιρινούς μήνες, για δεξιώσεις έως και 900 ατόμων. Η αίθουσα Αρέα, της οποίας η χωρητικότητα είναι έως και 170 άτομα. Το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται εντός των Κουρητών, που σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την τελετή του μυστηρίου σας στο ιδανικότερο μέρος, αφού ακριβώς δίπλα βρίσκεται το αμφιθέατρο των Κουρητών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823976, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Και τώρα πάμε σε μια μουσική επιλογή του φίλου μας του Μάριου, που είναι ένας αγαπημένος μας ακροατής, με δυο μαρμάρινα φιλιά. Δικό σας!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με τον Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στη καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Παίζουν ασταμάτητα.
1: Οι επιτυχίες εδώ παίζουν ασταμάτητα, όπως λέμε και εμείς. Τι έγινε με το Lionel Messi, παιδιά? Αποχαιρέτησε οριστικά την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δηλαδή, έχετε ανεβάσει όλοι, βλέπω, stories με το Lionel Messi, το είπα σωστά. Και πραγματικά, δηλαδή, μου φαίνεται τελείως, πώς να το εξηγήσω, λυπηρό ότι θα φύγει και θα μας αποχαιρετήσει. Σε μια ιστορική, λέει, και άρθρο συγκινητική βραδιά στο στάδιο Monumental, περιγράφοντας την αποχώρησή του ως την πιο λυπητερή μέρα της καριέρας του. Προφανώς, χαίρομαι πολύ. Η τελευταία παράσταση του 39χρονου, θρύλου, με την Αμπισελέστε, αν τη λέω σωστά, Αμπισελέστε, πραγματοποιήθηκε στον αγώνα κόντρα στον Μπενίν, που η Αργεντινή επικράτησε με 3-0. Εντάξει, πέτυχε το τελευταίο του γκολ με το εθνόσημο. Παράλληλα, λέει, είχε καθοριστική συμβολή στο δεύτερο γκολ, μοιράζοντας την πάσα στον νεαρό Νίκο Πας. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μέση γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από χιλιάδες φυσικά φιλάθλους και στην ομιλία του δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν έχω τίποτε άλλο να κάνω παρά να πω ένα ευχαριστώ. Τι να πει? Ήταν με το γιο του, που ξέσπασε, λέει, σε κλάματα αμέσως μετά την ομιλία του πατέρα του στο γήπεδο. Με αυτό το παιχνίδι έκλεισε ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με τον τύπο της Αργεντινής και ολόκληρο τον πλανήτη να υποκλίνονται, λέει, για τελευταία φορά στον αρχηγό. Εντάξει, ένα μεγάλο όνομα, μια ιστορία. Τι να πούμε, υποκλεινόμαστε όλοι και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, βέβαια, ποδόσφαιρο με ή χωρίς το Μέση, ενώ στις εθνικές ομάδες. Πάμε.

0: Music Club. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην εκπομπή μας και προχωράμε έτσι με ένα θέμα που μου αρέσει. Τι κάναμε, λέει και το τραγούδι, αλλά ρωτάω και εγώ τι κάναμε όταν ήμασταν μικροί και μας τιμωρούσαν οι γονείς μας. Τιμωρούσαν, εντάξει, ο Θεός να το κάνει όπως μπορούσε ο καθένας. Λέει τιμωρίες που μισούσαμε ως παιδιά, αλλά σήμερα θα λατρεύαμε. Υποχρεωτικός μεσημεριανός ύπνος. Και τι δεν θα άδυνα να μου πούνε, είσαι τιμωρημένη, πήγαινε για κοιμήσου. Τον πολεμούσες, λέει, κάθε απόγευμα. Τώρα θα έδινε το μισθό μίας εβδομάδας για έναν απογευματινό ύπνο. Μεσημεριανό, συγγνώμη. Κάτσε ακίνητος και μη μιλάς. 10 λεπτά ησυχία σε μία καρέκλα. Φαντάσου τώρα. Σήμερα το λέμε διαλογισμό και υπάρχει και εφαρμογή γι' αυτό. Πήγαινε στο δωμάτιό σου. Κλειστή πόρτα, μηδέν ειδοποίησεις και κανείς να μην σου ζητά τίποτα. Αυτό είναι πολυτέλεια, παιδιά, πλέον. Τιμωρία όλο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα κυρώνουμε επίτηδες στα σχέδιά μας για να μείνουμε σπίτι και το λέμε αυτό, πώς το ονομάζουμε, αυτοφροντίδα. Δεν έχει γλυκό. Εντάξει, εκεί ήταν η χειρότερη τιμωρία. Συγχαρητήρια, μόλις ξεκίνησες, λέει, δίαιτα, χωρίς να το καταλάβεις. Για ύπνο από νωρίς. Στο κρεβάτι από τις 8, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσεις με κανέναν. Σήμερα ακούγεται σαν όνειρο στο κρεβάτι από τις 8. Ωραίο. Παίξε έξω μέχρι να ανάψουν τα φώτα, λέει. Χαρακτηριστικά καλοκαίρια. Εντάξει, το χειμώνα όχι τόσο, αλλά τα καλοκαίρια ναι. Σήμερα το λέμε επαφή με τη φύση και πληρώνουμε για χαλάρωση στο δάσος. Εντάξει, δεν θα το έλεγα. Στους δρόμους δεν παίζαμε μέχρι, λέει, να ανάψουν τα φώτα. Εντάξει, ήταν οι παρέες της γειτονιάς που λέμε. Χωρίς τηλεόραση, σήμερα πληρώνουμε εκατοντάδες ευρώ για ψηφιακή αποτοξίνωση που μοιάζει ακριβώς έτσι. Για ύπνο χωρίς βραδινό, σήμερα έγινε τάση ευεξίας και λέγεται διαλυματική νηστεία. Αυτό είναι τιμωρία μεγάλη, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν ξέρω για σας.
1: Music Club 105,8.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

0: μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
3: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
1: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
3: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
1: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων.

παντού. Επιστρέψαμε εδώ στα Dex του Music Club 105,8. Πάμε 9 και 3 λεπτά. Είμαι πολύ βρεχνιασμένη σήμερα, το έχετε καταλάβει όλοι. Τι να κάνουμε, θα περάσει και αυτό. Η Οσούλα πέρασα κι εγώ, αλλά τώρα είμαι σε ανάρρωστα, τα βρούμε. Στην παρέα μας λοιπόν είναι μαζί η Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, Μεταλλικά Σκία, Στραγκαραζόπορτες, Μεταλλικές Ηρώμενες ή Ανοιγόμενες και Βιομηχανικά Ρολά, Κάγκελα και Νησίες Κτηρίων, και που θα τους βρείτε, Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βάπτισή σας, τη δεξίωσή σας για κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου στο Ηράκλειο Κρήτης. Και μιας και πριν είχαμε θίξει το θέμα με τις τιμωρίες που μας επέβαλαν ως παιδιά, βρήκα ένα άλλο θέμα που λέει: αν γεννήθηκες μεταξύ 1993 και 1998, ίσως δεν είσαι ούτε millennial ούτε Gen Z. Τι είσαι ρε παιδί μου? Οι Zillennials, έτσι λέγονται, είναι η μικρογενιά που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των Millennials και τη Gen Z, περιλαμβάνοντας όσους γεννήθηκαν περίπου από το 1993 έως το 1998. Να ξέρετε τι είστε, παιδιά, σε ποια κατηγορία, να μην μπερδευόμαστε. Δεν νιώθουν ότι ανήκουν, λέει, απόλυτα σε καμία από τις δύο ομάδες. Μεγάλωσαν κατά τη μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο, θυμούνται την εποχή των dial-up συνδέσεων, αλλά προσαρμόστηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό, έντονη περιβαλλοντική ευαισθησία και υψηλή ψηφιακή εξοικείωση, συνδυάζοντας την νοσταλγία των millennials, κάποιος να μας ξεματιάσει εδώ πέρα, με την προοδευτικότητα της Gen Z. Οπότε όσο πάει και αυξάνονται, εγώ βλέπω οι κατηγορίες Millennial, Gen Z, Boomers, Zillennials, να δούμε τι άλλο θα βγάλουμε. Και τώρα μια άλλη επιλογή είναι ο Νίκος Απέργης, Πλανήτης Γη, το αφιερώνω σε όλους εσάς.

Και γυρίσαμε, αγαπημένοι ακροατές του καλύτερου, του ωραιότερου, του μορφότερου ραδιοφωνικού σταθμού στην πόλη, Music Club 105,8. Και εντάξει, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, μπήκαμε στον Οκτώβριο καλά-καλά. Άντε να τελειώσει και αυτός, να φτάσουμε στα Χριστούγεννα, γιατί το καλύτερο γενικά του χειμώνα για μένα είναι τα Χριστούγεννα. Αλλιώς δεν μ' αρέσει ο χειμώνας, μόνο το καλοκαίρι. Αυτά έχω να πω. Επίσης, έχω να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 70 11 15 8, στο Facebook ή στο Instagram ή στον προσωπικό μου λογαριασμό Λιαπάκη Ελένη στο Instagram. Όπου θέλετε, τέλος πάντων, τις μουσικές επιλογές, από τις οποίες δεν χαλάμε χατήρι, τα βάζουμε όλα να ξέρετε ό,τι μας ζητάτε. Και τώρα, πριν που έτσι σκρόλαρα λίγο στο Instagram, είδα για τον καυγά που έχει γίνει μεταξύ Άννα Σβήση και Νίκου Καρβέλα. Εντάξει, το αιώνιο ζευγάρι στο μυαλό μου και όχι μόνο. Έχει κάνει μια τρομερή επίθεση στην Άννα Σβήση. Έστειλε ένα αιχμηρό, εξαιρετικά αιχμηρό δελτίο τύπου στα social media και είπε, υποστήριζε ότι δεν του καταβλήθηκε η συμφωνημένη αμοιβή για τη συναυλία. Εξέφρασε τη βαθιά του διαφωνία με την τωρινή καλλιτεχνική πορεία της Άννα Σβήση, ναι, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει πάρει, λέει, έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Εντάξει, αυτό είναι τραβηγμένο. Δηλαδή,

0: Πρέπει να παίρνει την άδεια του καρβέλα, ας πούμε, και ότι νιώθει λύση συντριβή για τη συμπεριφορά της παραγωγής. Παράλληλα, κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι υπήρξε ένταση επειδή η παραγωγή μετακίνησε την τελευταία στιγμή 300 καλεσμένους του από τις αρχικές τους θέσεις στο στάδιο. Τώρα, η Άννα Βύση λέει ότι ισχυρίζεται ότι 3-24 ώρα πριν από το live ο Καρβέλας τι απέτησε ξαφνικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, απειλώντας ότι αν δεν τα πάρει θα σταματούσε λίγη τη συναυλία στο ΆΚΑ. Οι απειλές για διασυρμό. Είχε απειλές για διασυρμό. Ανέφερε ότι ο συνθέτης τη βομβάρδισε με απειλές μέσω της αδερφής της Νίκης, λέγοντας ότι θα τη διασύρει στα μέσα ενημέρωσης ώστε να μην μπορεί να βγει από το σπίτι της. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα δεχτώ όλα αυτά. Σας ξαναλέω, για μένα είναι το αιώνιο ζευγάρι, είτε είναι είτε δεν είναι, καλλιτεχνικό και εντάξει, παντρεμένο δεν ήταν για πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά για μένα θα είναι στο μυαλό μου. Όλες οι επιτυχίες προέρχονται, οι περισσότερες, βασικά όλες, από τον Καρβέλα, οπότε επέλεξα κι εγώ ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, το Μέτρα, γιατί η Βύση είπε θα πάμε κόντρα και που βγει. Το άφησε, λέει, έκλεισε μάλιστα, λέει, την επιστολή της με το πολεμικό σύνθημα «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει». Εγώ όμως επέλεξα το Μέτρα γιατί είναι από τα αγαπημένα μου και έτσι σας τα αφιερώνω.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και back. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.

0: πάντα.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι Ελένη Λιαπάκη και σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου για την παρέα σας, για την όμορφη μουσική συντροφιά και για το ότι περάσαμε μαζί αυτό το 2ωρο περίπου. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχνάτε ότι η μουσική πάντα βρίσκει έναν τρόπο να μας φτιάχνει τη διάθεση. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή εδώ στο Music Lab 105,8. Καλό σας βράδυ!

0: Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
2: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
2: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος

Κι αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Θερμό.
1: Θέλω σκάλα μεταλλική.
2: Γίνεται.
1: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
2: Γίνεται.
1: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
2: Γίνεται.
1: Κτίριο ολόκληρο.
2: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
3: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Club.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: δεν θα με πονέσει.
1: Τον ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: ακούσεις μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

Είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 102,6.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Δεν είσαι εδώ.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Music Club 105,8.
1: Δεν μπορεί στο μυαλό μου να μπει, να διαβάσει την κάθε μου σκέψη.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

app για το κινητό σου το κατέβασες? Τι, όχι. Μπες τώρα στο App Store ή στο Google Play και κατέβασε το app για το κινητό σου εντελώς δωρεάν.